πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφό.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κάνουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω και πριν κατάλαβω.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνει,

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: καναπέ, να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Φάσει νεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά στη μια κι ας με ξεχνά στην άλλη.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Της Ελένη Τσαλικοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότερο από 129.000 επιβάτες. Στον Κηφισό, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητες στο 100%. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ύστερα από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του ενός κρίνεται σοβαρότερη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο χθες το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τέθει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Από σήμερα και κυρίως αύριο αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχύα εξάπλωση πυρκαγιών. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεο στην Αθήνα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Στεφάνι Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άτομα, καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσε χθες ότι έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές απώλειες σε σπίτια και περιουσίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε τη Καλλιθέα με 4-0. Ισόπαλοι με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για την προκριματική φάση του Champions League των γυναικών, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Μπραν με 3-2 και θα συνεχίσει στο Europa Cup. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η εθνική ομάδα παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 13 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Μποφόρ με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εκεί που κανείς θα μπορούσε να μπερδευτεί και ως συνήθεια και να πούμε 5 και 6 πρώτα λεπτά, όχι, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά, μην μπερδευτείτε. Έχει ανατύλει ο ήλιος και όλα συμβαίνουν έτσι όπως πρέπει να συμβούν. 6 και 35 πρώτα λεπτά έχει συμβεί η ανατολή του ηλίου. Η δύση θα συμβεί 20 και 26 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Είναι το πρωινό της 9ης Αυγούστου, η 9η ημέρα του 8ου μήνα του έτους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, όπου έρχεστε εδώ στον Πειραιά, νομίζω ότι έχετε λίγο χρόνο ακόμη για την επιβίβασή σας στα πλοία τα πρωινά, που είναι για τις Κυκλάδες, Σύρωτινο, Μύκονο, Παρονάξο, Ήο, Σαντορίνη, όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν τα πρωινά μας πλοία, σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πραγματικά αδειάζει η Αθήνα. Του 15 Αύγουστου είναι το Σαββατοκύριακο, το οποίο οι περισσότεροι παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες από τις εργασίες τους και αδειάζει η Αθήνα, αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και η Θεσσαλονίκη εχθές με πάρα πολύ μεγάλη έξοδο προς το Τελωνείο των Ευζώνων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία καλό συμβαίνουν και έτσι πρέπει να συμβαίνουν. Αν δεν είναι το πλοίο, είναι το αυτοκίνητό μας, είναι η μοτοσυκλέτα μας, όπου μας επιτρέπει και πάμε στις διακοπές μας, στα κοντινότερα ή στα πιο μακρινά μέρη. Είναι τα ΚΤΕΛ, είναι τα τρένα, είναι όποιο άλλο μέσο έχουμε επιλέξει, και το αεροπλάνο. Γιατί όχι, και εσωτερικά αλλά και εξωτερικό. Πολλοί κόσμος επιλέγει και το εξωτερικό για τις καλοκαιρινές του διακοπές, κάτι το οποίο να μην σε απασχολεί για τίποτα άλλο, να μην σε ξέρει και κανένας, οπότε πας και είσαι μια χαρά. Και κάνεις όλα αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, βεβαίως αυτό που έχεις επιλέξει και θέλεις να ζήσεις για το καλοκαίρι σου. Κάποιοι είναι, Γιώργος Πλάτης είναι στην Γρυλανδία. Πήγε εκεί στο κρύο με τα μπουφάν του, ανεβάζει, τα βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι άλλοι πάνε σε άλλες ασιατικές χώρες. Ο καθένας πάντως ό,τι επιλέξει και ό,τι έχετε προγραμματίσει να περάσετε πάρα πολύ καλά. Τώρα εικόνα και από την τηλεόραση του Sky, η Βίγκη Καλοφωτιά είναι εκεί, στην πρωινή ενημέρωση, πρωινή ενημέρωση της τηλεόρασης του Sky, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από τον Πειραιά. Πραγματικά κακός χαμός και φυσικά και η Ραφίνα και το Λαύριο. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχετε και θα έχετε, γιατί προβλέπετε και τώρα τουλάχιστον για το πρωί καλός ο καιρός. Μετά θα έχουμε λίγο περισσότερους ανέμους, θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας. Οπότε προσοχή, είπαμε, το ξαναλέμε. Νομίζω ότι άσκοπα, αλλά εγώ αυτό το λέω έτσι, για κάποιον ο οποίος τυχαία μπορεί να ακούσει, δεν κάνουμε ούτε τσιγάρο, δεν ανάβουμε έξω. Αυτό πρέπει να προσέχετε. Δηλαδή, κατάλαβε να ανάβετε μέσα και να βγαίνετε έξω, γιατί μην φύγει καμιά κάφτρα. Πάρουμε και καμιά φωτιά, που λέει ο λόγος. Την υπερβολή του πάντα για να βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση και το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες. Με τους έντονους ανέμους, την υψηλή θερμοκρασία, τη ζέστη, όλο αυτό τον καιρό τον οποίο έχουμε ξηρασία στην γη, είναι πολύ εύκολο να αρπάξει το οτιδήποτε. Ο Παναγής Παπακαλούσης είναι και αυτό το πρωινό μαζί. Φεύγουμε με τον Παπακαλούση και θα τον ξαναβρούμε όταν έρθουμε με τον Παπακαλούση. Αυτό είναι έτσι, να το βάλει στο ημερολόγιο του. Ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει δικά σας στα αυτιά. Υπέρ Σαμπόλια στην αρχισυνταξία και επιμέλεια της παραγωγής, την οποία από εβδομάδα θα την ακούτε και το βράδυ εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky, με το βραδινό μαγκαζίνο και εκπομπή αμέσως μετά. Οπότε λοιπόν θα έχετε την τιμή και τη χαρά να ακούτε και την Υπέρ Σαμπόλια, μια αξιολογότατη συνάδελφο, την οποία πια γνωριζόμαστε χρόνια και χρόνια. Και εδώ στον Sky. Πέρσα μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, με όλη την επιμέλεια και τη φροντίδα που έχει και η εσάς εδώ το πρωινό ακροατήριο, το οποίο έχετε και τις ιδιωτικότητές σας. Θέλετε και τα τραγουδάκια σας, θέλετε και αυτά τα οποία σας έχουν συνηθίσει όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς πιο πρωί, εδώ στο πιο μεταπρωινό. Και επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους. Πρώτα, το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός, είναι αριθμοί οι οποίοι τους ξέρετε απ' έξω και ένα κατώτα, και αν καλέσετε θα απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Έχετε την καλημέρα της, σας λέει και την καλημέρα της και αφήνετε το δικό σας μήνυμα. Παράλληλα θα διαβάσουμε ό,τι μήνυμα στείλετε, αν επιλέξετε το κινητό ή το διαδίκτυο. Εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, όμορφο πρωινό Κυριακής. Αν είστε, επαναλαμβάνουμε τώρα, οι ταξιδιώτες, να επιβιβαστείτε έτσι, βλέπουμε συντεταγμένα, μπαίνετε στα πλοία εδώ στον Πειραιά. Έχουμε
έχουμε την τη Ραφίνα, έχουμε και το Λαύριο. Οι εθνικές οδοί δικές σας, πάρτε τους δρόμους με προσοχή, με ζώνες, κράνη, όλα τα απαραίτητα και φυσικά και τα κτέλ, να είστε και λίγο νωρίτερα εκεί, διότι και πραγματικά και περισσότερα δρομολόγια έχει και κίνηση μεγάλη και φυσικά τα αεροδρόμια με τις ανάλογες και ίσως συνηθισμένες πλέον καθυστερήσεις. Έχετε κατά νου, προγραμματίστε πώς θα φύγετε και πόσο τυπικοί θα είστε στο ραντεβού σας. Με το γνωστό ύφος θα πάμε, με τα ρεπορτάζ, με την επικαιρότητα, αφού είχατε και ειδήσεις και ενημέρωση και μουσική με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο διορότερο της Κυριακής, τον οποίον και ακούσατε. Εμείς εδώ έτσι θα πάμε, με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου και όπως γενικά παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο, αλλά και με τις δικές σας καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία καθημερινά εδώ σχολιάζεται μέσα από τον Sky. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους έχει επιμεληθεί η Μαρία Λιφαντή και η Μεράνια Πασχαλίδη, και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, πάντοτε και είπαμε και με τις μουσικές και τις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια και, και τους ήχους, όλα αυτά τα οποία είναι ένα ζωντανό ραδιόφωνο, όπως ο Sky 100,3, που προφανώς για πάρα πολλά χρόνια και για τους δικούς σας λόγους, κάτι ξέρετε καλύτερα από όλους εμάς, μας έχετε κατατάξει στην πρωτιά. Κορφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική, με προορισμό τα νησιά αλλά και την περιφέρεια. Αυξημένη αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια. Στο τριήμερο από Παρασκευή 7 έως και σήμερα 9 Αυγούστου εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία με περισσότερους από 129.000 επιβάτες. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις. Στον Κυφισό τώρα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με προτεραιότητα στο 100%. Πάμε στα ζητήματα των θερμοκρασιών και του κλίματος, διότι σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν στο επίκεντρο και της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που παρήχαν οι επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα Κυριακή και κυρίως αύριο Δευτέρα αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν και θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 και 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωση αυτών. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα του και κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεωτέρα θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην

Αρχίζει από αύριο Δευτέρα, να ξέρετε, και η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ερωτηθείς για την μεγάλη φωτιά που έπληξε, όπως ξέρουμε, κυρίως Βιωτία και Δυτική Αττική. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική. Μιλώντας λοιπόν στην ΕΡΤ, τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Προσθέτοντας ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το ε1 παρακαλώ, ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Άλλο ένα τροχαίο στο γνωστό σημείο εκεί στην Λεωφόρο Σουνίου είχαμε χθες. Δύο αστυνομικοί της ομάδος Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ύστερα από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους, στην οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στην Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι της υγείας τους κρίνεται σοβαρή. Σοβαρή τουλάχιστον του ενός, έτσι όπως έχουν τα στοιχεία από την αστυνομία και από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα καταστήματος Beach Bar στην Πάρο εχθές το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή τώρα εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάνω λίγο τραγωδία θα είχαμε χθες το μεσημέρι στην παραλία Περάνη της Αλαμίνας, καθώς κοριτσάκι 7 ετών κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Το κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ωστόσο στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προχωρούν σε κάρπα καταφέροντας να το επαναφέρουν. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβει το πρωί του Σαββάτου στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αμήνης της Βουλγαρίας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν, είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάλεσε για εξηγήση τη Δευτέρα τον πρέσβη της Ουκρανίας. Το Κίεβο τώρα δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευε σκόπιμα την Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει έρευνα. Το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Φιντάν σημείωσε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νέας αυτής συμμαχίας, καθώς και Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Εκτίμησε δε ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύμφωνο μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα έχει ενημερώσει τη Ρωσία και την Ουκρανία ότι θα πρέπει να κηρύξουν μορατόριο στις επιθέσεις τους στην Μαύρη Θάλασσα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στον Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σε εξέλιξη είναι αεροπορικές επιχειρήσεις εκένωσης περιοχών, καθώς λόγω των συνθήκων σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση από το έδαφος έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές από ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ. Το βράδυ στόχος επιθέσεων έγινε και η πόλη Παύλοχαρντ. Σχεδόν τα 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής αυτής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει. Ένταση και πρωτοφανής εικόνες σημειώθηκαν εχθές στο κοινοβούλιο του Κωσόβου, όταν

Αυτή η αντιπολίτευση άρχισε να πετά αυγά προ τον περσιακό πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, διακόπτοντας την συνεδρίαση για τη συγκρότηση του σώματος. Η ένταση προκλήθηκε όταν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπερσιακός πρωθυπουργός ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της χώρας. Το κόμμα Αυτοδιάθεση του Άλμπιν Κούρτι επικράτησε τις εκλογές του Ιουνίου, ωστόσο δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 2/3 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται στο εξής: οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες ασφαλείας σε μια προσπάθεια των Γάλλων να μπει φρένο στο αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων στη γαλλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της γαλλικής υπηρεσίας οδικής ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκαν εχθές, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τους 45 θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των νέων κανόνων ασφαλείας προβλέπονται η υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένου κράνους και ανακλαστικού γυλαίκου για όσους κινούνται με πατίνι στο οδικό δίκτυο. Την ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί περισσότερο το ποσοστό των κλειστών κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας τρέφουν οι ηθήνοντες μετά και τις πρόσφατες διορθωτικές κινήσεις που διευκόλυναν περισσότερο τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα η μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού κατοχής επί του ακινήτου στο 20% από το 50% που ήταν μέχρι τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συμμετοχή των ιδιοκτητών κλειστών σπιτιών δεν ξεπερνάει το 10%, ενώ το 90% των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα αφορά ιδιωτικατοικημένες κατοικίες. Με αποτέλεσμα, ο βασικός στόχος που ήταν η αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικιών να μην επιτυγχάνεται. Για το ζήτημα αυτό έχουμε και μια πρόταση από την Πομιδά, η οποία ζήτησε δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα κλειστά σπίτια, η οποία λήγει στο τέλος Αυγούστου, καθώς είναι πιθανό κάποιοι από τους λόγους που συγκρατούν σήμερα μερικούς ιδιοκτήτες να αρθούν όταν γίνουν γνωστά τα νέα μέτρα που θα περιληφθούν στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το 2019 έως και σήμερα, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονομώ έχουν χρηματοδοτηθεί με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, μόλις το 9,5% των Ελλήνων βελτίωσε την τελευταία πενταετία την κατοικία του, έναντι 23,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η βασική αιτία αυτής περιορισμένης ανταπόκρισης των εδώ των Ελλήνων στα προγράμματα αυτά είναι οι υψηλές αυξήσεις στις τιμές των υλικών και της εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλη συνεισφορά των ιδιοκτητών για την κατάληψη αυτού του κόστους των εργασιών. Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής αλλά και η γύρανση του πληθυσμού ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ελληνικό ασφαλιστικό λειτουργεί ήδη με μηχανισμό επαναξέτασης των ορίων ηλικίας ανά τριετία με βασικό δίκτυο προσδόκιμο ζωής. Το θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, να φαντάζει αναπόφευκτη γιατί για το όχι και τόσο μακρινό 2030. Στο κόκκινο παραμένουν οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων και επιστολών από τα ΕΛΤΑ. Και δεν πρόκειται για την αναμονή λίγων ημερών, όπου οι καταναλωτές θεωρούσαν κάποτε έστω και αναμενόμενη και την καταλαβαίνανε, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πλέον μοιάζει μακρινή. Σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις μετρούνται πλέον σε μήνες, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις που περιμένουν κρίσιμες αποστολές. Μάλιστα, μέσα στον μήνα Αύγουστο η κατάσταση φαίνεται ότι επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, βεβαίως και φυσικά και με τις δικές σας εδώ καθημερινές οχλήσεις για τα ζητήματα αυτά. Στην τελική ευθεία τώρα προχωράει το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, για το οποίο το προηγούμενο διάστημα χρειάστηκε να κλείνουν, όπως ξέρετε, νωρίτερα κάποιοι από τους σταθμούς. Το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έχει φτάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται εδώ μέσα τον μήνα Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οι στασοί τώρα παραμένουν το πράσινο φως του ελεγκτικού συνεδρίου για την επέκταση του συμβατικού αντικειμένου, η οποία αφορά την αποκατάσταση και την αντικατάσταση επιπλέον 7,3 χιλιόμετρων σιδηροτροχιών. Ο καρκίνος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει εξαπλωθεί με μεταστάσεις στα οστά και αλλού, δήλωσε ο γιος του Χάντερ σε μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, περιγράφοντας την κατάσταση ως πολύ επώδυνη και πολύ εξουθενωτική. Ο 83χρονος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο του 25, 4 μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη σε ομοιοστικές μεταστάσεις.

Θρήνος επικρατεί στην οικογένεια του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέση, καθώς πέθανε, όπως έκανε γνωστό, σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Χόρχε. Ο Χόρχε Μέση νοσηλευόταν σε κλινική του Ροζάριο, όπου, όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αργεντινής, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής, χάνοντας την πολύμηνη μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον εκπρόσωπο του γιου του Λιονέλ, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από κάθε ποδοσφαιρικό του βήμα για πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η ΑΕΚ επικράτησε τη Athens Καλυθέας με 4-0, 3 γκολ σε μείωση ο Γκατζίνοβιτς και 1 ο Βιτάλης. Ισόπαλοι με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν ο Άρης και ο Πανσεραϊκός σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για την προκριματική τώρα φάση του Champions League των γυναικών, ο ΠΑΟΚ ετήθηκε από την Μπραν με 3-2 και θα συνεχίσει στο Europa Cup. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η Εθνική Ομάδα Παίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 3 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε, και το 1173 άρχισε να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Πίζας. Το 1828 υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου η σύμβαση της Αλεξάνδρειας. Το 1942 η ουκρανική ομάδα Start, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και 3 της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά την Φλάκελφ, μια ομάδα Γερμανούς αεροπόρους, με 5-3. Το 1945 έχουμε τη δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών που πέφτει στο Ναγκασάκι. Το 1956 απαγωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκοσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ζάκος, Μιχαήλ και Πατάτσος. 1996 έχουμε τελετή λήξη των 28 έκτων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα τότε έχει κερδίσει 8 μετάλλια, 4 χρυσά, Μελισανίδης, Καχιασβίλη, Δήμας και Κακλαμανάκης και 4 αργυρά, Κόκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Μπακογιάννη. 1918 γεννιέται ο Αλέξης Σολωμός, σκηνοθέτης. Το 1927 ο Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός, ενώ το 1938 σαν σήμερα γεννιέται ο Ότο Ρεχάκελ. 1823 φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος Μπότσαρης, το 1962 φεύγει ο Έρμαν Έσε, ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Τάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη.

Σαν σήμερα, 1975, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα το ξέρετε, φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, και η ζωή του σημαδεύτηκε από την αντιφατική του σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δύο φορές αποκήρυξε τη μουσική του.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Όταν έρθει θα σας τα πει. Μιχαλή από Άρτα, καλημέρα. Επειδή έχεις αγωνία, ναι, αύριο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος. Έκατσε, δεν έκατσε. Πήγε διακοπές. Θα φύγουμε εμείς τώρα. Οπότε μην αγχώνεσαι, κανονικά 12 η ώρα ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι εδώ. Πρώτα θα πάρω να ομοστεί τη λειτουργία 7.30 ακριβώς η Μαράνια Πασχαλίδη.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια, καθώς αναχωρούν και οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, εκτιμάται ότι από τα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. 2 τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός τετράχρονου παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες ήταν οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εξαιρετικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Γερμανός Υυπουργός Εσωτερικών. Έσβησε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμένο τα αίτια της πυρκαγιάς, δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, 9 Αυγούστου. Καλή έξοδο, καλές διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να περνάτε καλά και με ό,τι ο καθένας έχει σκεφτεί και όπου έχετε σκεφτεί να πάτε, έτσι θα ανακαλύψετε πολύ ωραία μέρη στην Ελλάδα, όπου και αν πας. Αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και πολύ όμορφο. Επαναλαμβάνουμε, έχει κίνηση ο Πειραιάς, έχει κίνηση και στο, λίγο στο κέντρο εκεί. Στην Ομόνοια είναι και η ώρα που φεύγουν είτε τα Σάββατα που γυρνάω εγώ από εδώ, είτε τις Κυριακές. Είναι οι ημερήσεις ή διήμερες εκδρομές που έχουν τα πούλμα τα τουριστικά. Οπότε έχει αυτήν την ώρα στην Ομόνοια λίγη. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία φεύγουν από την πλατεία Ομονία εκεί τη 3η Δευτερή που παρκάρουν και σταθμεύουν μέχρι να επιβεβαστεί ο κόσμος. Και αργότερα βεβαίως έχουμε και τα πούλμα τα οποία πάνε για τα μπάνια εδώ, στις κοντινές ακτές και στην, εκεί στην περιοχή της Πατησίων, αλλά και σε άλλες γειτονιές. Έχετε κατά νου λοιπόν πως. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Κάποιοι που είναι, δεν έχουν δυνατότητα να φύγουν με τουριστικά λεωφορεία, τουριστικά γραφεία, πηγαίνουν για μπάνια στις κοντινές ακτές εδώ της Αττικής, αλλά και σε άλλες πόλεις και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν είναι μια έτσι, εκδρομή την οποία κάνεις και τον μπανάκι σου, οπότε λοιπόν περνάς πολύ πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν κατά νου ότι κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων για τον Αύγουστο, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική και γενικότερα τα αστικά κέντρα. Στο τριήμερο από την Παρασκευή προχθές μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου αναμένεται και εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία. Καλό δρόμο να έχουν, καλό πουλού να έχουν και οι περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Οι αρχές τώρα συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα. Τώρα πρέπει να έχουν ήδη λύσει τους κάβους τα κυκλάδα κάραβα. Έτσι δεν προλαβαίνουμε τώρα, Παναγιώτη. Και τα μουσική να βάλεις και με τη μηχανή να πάμε, με τη μοτοσυκλέτα. Δεν προλαβαίνουμε. Γεια σας. Και φυσικά επίσης τον Κηφισό έχει πολύ μεγάλη κίνηση και με τα κτέλ σχεδόν η πληρότητα αγγίζει το 100%. Πάμε στα σημαντικά και σε αυτό το οποίο τώρα παρακαλώ και βεβαίως το ίδιο και η πολιτεία να έχουμε τα μάτια μας πολύ πολύ ανοιχτά και οτιδήποτε δούμε αμέσως να ειδοποιήσουμε, διότι είναι αποδεδειγμένο ότι στα πρώτα λεπτά είναι τα πρώτα λεπτά, είναι τα κρίσιμα και στα πρώτα λεπτά αν κανείς μεταβεί και αρχίσει την κατάσβεση τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μιλάμε για τις πυρκαγιές, διότι σε κόκκινο συναγερμό τίθεται από σήμερα Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θελώδεις άνεμοι. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν και στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Πάμε στο ρεπορτάζ που έδωσε χθες στην τηλεόραση ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Ρηπές ανέμων που θα φτάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 9 μποφόρ και θερμοκρασίες υψηλές που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μία σειρά από περιφέρειες με βάση τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας. Αναλυτικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης θα βρεθούν η περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, περιφέρειες Κρήτης και Κυκλάδων, όπως επίσης και η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια Στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και Λέσβος, Χίος, Σάμος και η Καρία, όσον αφορά την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Όλες οι περιοχές που προαναφέραμε αύριο με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας έχουν χρώμα πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όπως προβλέπετε λοιπόν με βάση αυτή την συνθήκη, δήμοι και περιφέρειες έχουν συγκαλέσει από το πρωί τα τοπικά και περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας προκειμένου να βρεθούν σε μια ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν και μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Νωρίς το πρωί υπήρξε και η σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν και τις προετοιμασίες που θα υπάρξουν για την αυριανή ημέρα, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που είχαν αντιμετωπίσει πυροσβεστική και πολιτική προστασία το προηγούμενο δεκαήμερο με επικίνδυνες φωτιές και αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες. Σε μια προσπάθεια, ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη φορά να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα να διαχειριστεί δύσκολα καιρικά φαινόμενα.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν και πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν για Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε πολλές περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν τώρα θα αυξηθούν και οι περιπολίες της εναέρειας επιτήρησης τα drones, τα οποία κάνουν και πιάνουν πολύ πολύ γρήγορα την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, προληπτικά απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για τις υπόλοιπες αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και υπηρετικής χώρας. Επίσης, να ξέρετε, εδώ στην Αττική, ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο Λάφος Φινόπουλου, εκεί στο πεδίο του Άρεως κοντά στην Αθήνα, λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η δημοτική αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη και κοινή ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται και ντρόνους με θερμικές κάμερες, και οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την καταπολέμηση και κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για την ενημέρωση αλλά και τη συνδρομή της πυροσβεστικής καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον αυτό χρειαστεί. Άρα λοιπόν και ο Δήμος Αθηναίων, προσοχή, και στο πεδίο του Άρεως αλλά και στον Εθνικό Κήπο, προσοχή πολύ μεγάλη, διότι ενδέχεται σύμφωνα με την πρόγνωση τα πράγματα να είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και έντονη ισχυρή άνεμη αλλά και η ζέστη, όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί κατάσταση επικινδυνότητας. Εχθές ο Sky βρέθηκε σε ένα από τα πυροφυλάκια από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι εθελοντές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αψηφούν την εργασία, αψηφούν διακοπές και είναι εκεί, είναι στα πυροφυλάκια της Αττικής και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί λοιπόν ήταν ο Μάριος Γιαννόπουλος και βρέθηκε στο πυροφυλάκιο του Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου έχουν κινητοποιηθεί, είναι εκεί με βάρδιες, με περιπολίες. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση χθες το βράδυ.
2: Τα στελέχη εδώ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, όπως μας λένε συγκεκριμένα, διότι καταρχάς έχουν επιφορτιστεί με το έργο της προστασίας του ημιτού. Ένας πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος από μόνος του αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενώ όπως θα μας δείξει τώρα ο Γιώργος Οχρόνης με την κάμερα, βλέπουμε παραταγμένα τα οχήματα, είναι οι υδροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά τα οποία βρίσκονται εδώ και είναι επιποδό σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα ντρόουν με τα οποία σαρώνουν το βουνό του Ημιτού, αλλά εδώ πιο πάνω υπάρχει το παρατηρητήριο το οποίο είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή και άνθρωποι με βάση τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτουν μπορούν και σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή το βουνό. Μας έχουν αναφέρει επίσης ότι πρόκειται να κάνουν ολονύχτιες βάρδιες απόψε, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονή των εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς ομάδες, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σαν σήμερα, αυτή η φωνή, γεννήθηκε το 1963. Είναι η Whitney Houston και την ακούμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δεν είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε το 1988 και πραγματικά ας μην είναι αυτή η σημαντικότερη στιγμή της, του χρόνου για κάτι κακό το οποίο μπορούμε να θυμόμαστε. Ας είναι για καλό και ας προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ. Το λέω δηλαδή για τις πυρκαγιές, για τα μάτια μας τα οποία πρέπει να έχουμε 14 και φυσικά για να προσπαθήσουμε να μην είμαστε αμέλεις, τουλάχιστον στο ζήτημα αυτό.

0: Εδώ είμαστε, 8 παρατέταρτο, και να περάσουμε στο ζήτημα με τις συλλήψεις. Διότι είπαμε, η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα κάνει τη δουλειά του, και όταν υπάρχουν φωτιές εκεί όπου τα πράγματα έχουν αποτέλεσμα, και τις περισσότερες φορές έχουν αποτέλεσμα η δράση αυτή και το τμήμα της πυροσβεστικής, αυτό το οποίο εντοπίζει, έχουμε συλλήψεις. Διότι σε 3 συλλήψεις, σε Κορινθία και Λέσβο, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά επικεντρώθηκε την Παρασκευή, να πούμε σωστά.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Κύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Έχει συλληφθεί λοιπόν ένας υπεργολάβος που φέρεται ως ο τεχνικός υπεύθυνος, και ένας ακόμη υπάλληλος του πάρκου. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης και 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Τώρα στη Λέσβο συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας ημεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Έτσι, τι λέμε, αντί το τασάκι του αυτοκίνητου, θα μου πεις τώρα για κάποιο λόγο και οι εταιρείες των αυτοκινήτων δεν έχουν τασάκι, το ξέρετε, το έχετε δει. Σου λέει, okay, δεν έχω ούτε ένα μπουκάλι με λίγο νερό μέσα, ούτε ένα ποτήρι αφού καπνίζω με λίγο νερό μέσα από αυτά τα χάρτινα, τι να κάνω στο μεγάλο τασάκι, έξω. Γεια σας λοιπόν και πέρα βρέχει. Από την πυρκαγιά λοιπόν κάηκαν περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα και με ξηρά χόρτα και απορρίμματα. Είναι αυτό που λέμε, εάν και εφόσον το κάνεις, και αν και εφόσον το πιάσει είτε το drone είτε κάποιο μάτι είτε οτιδήποτε άλλο και πέσει στη φωτιά στα πρώτα λεπτά, τότε ευτυχώς το σώζεις και σώζεις την κατάσταση. Το βασικότερο όμως είναι αυτή η αμέλεια. Πραγματικά σε ένα δικαστήριο, το έχω ξαναπεί πολλές φορές και ίσως παρεξηγούμε, θα πρέπει να απαλλαγούν λόγω βλακείας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για τέτοια βλακεία άνθρωπων. Τώρα, στο μεγάλο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών και των δεδομένων που έχουμε από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική, αρχίζει αύριο Δευτέρα η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα των άμεσων αναγκών, των πυροπλήκτων αλλά και την οικοσκευή, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα το πολύ σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα, προσθέτοντας ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι σημειώσει. Ε1, Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική τώρα αποκατάσταση, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα απαραίτητα προγράμματα για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Για αυτή την πυρκαγιά, για αυτή την πραγματικά μεγάλη καταστροφή που είχαμε, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος χθες είχε περισσότερες πληροφορίες, διότι έχουμε πει, έχει ξεκινήσει από ένα αιωλικό πάρκο, φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Εχθές έδωσε περισσότερα στοιχεία ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η έκθεση αυτοψίας που θέσει Μαύρος Πιθάρης στο σημείο 0 δηλαδή της καταστροφικής πυρκαγιάς καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν τους πλυνθύρες έναρξης φωτιάς. Μετά τις προφυλακίσεις του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, επίσης του 50χρονου δημάρχου που υπέγραφε την μελέτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυτό και του 71χρονου εγκαταστάτη του εναέριου δικτύου, η απεγκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, μετά από σχετικό έγγραφο της ανακρίτριας Θιβών, εφάρμοσε την διάταξη αναστολής της άδειας του αιωλικού πάρκου επαόριστο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες. Ουσιαστικά το πάρκο σταμάτησε τη λειτουργία του Μάρκου. Στο μεταξύ, η ανακρίτρια απέστειλε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Νομισμού του Πυροσβεστικού Σώματος 2 διατάξεις. Η πρώτη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο υπόλοιπο εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο υλικό πάρκο, με το σκεπτικό ότι οι ίδιες αστοχίες που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να υφίστανται και σε άλλο μέρος του δικτύου. Η δεύτερη διάταξη αφορά τη φύλαξη του υπόλοιπου εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης εγκατάστασης, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών σε αυτό, δηλαδή αλλίωση στοιχείων της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το υλικό πάρκο έχει άλλα 3 τμήματα μάρκο εναέριου δικτύου μήκους 3 χιλιόμετρων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων.
3: Παναγιώτη, έχεις φωτογραφικά ντοκουμέντα για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σκύρο.
2: Ναι, πρόκειται για τη φωτιά που ξέσπασε στην κολυμπάδα της Σκύρου το μεσημέρι της 6 Αυγούστου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εντόπισαν άμεσα ευρήματα, όπως ήταν πριν, για την έναρξη της πυρκαγιάς, τα οποία αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που παρουσιάζουμε. Η φωτιά ξέσπασε από μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, την οποία χρησιμοποιούσε μια 63χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.
3: Θα μας δείξεις φωτογραφίες και για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κορινθία.
2: Ναι, είναι αυτές που βλέπουμε μπροστά στους δέκτες μας για τη χθεσινή πυρκαγιά που ξεσπάσε το μεσημέρι στο Στεφάνι της Κορινθίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις προκαλώντας, κοιμάστε, και έκπτωση μηνύματος 112. Τα αρμόδια στελέχη διαπίστωσαν ότι αυτή ξεκίνησε από φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Ξεκίνησε από έναν αντιστροφέα ρεύματος, αυτό που βλέπουμε στους δέκτες μας, φωτοβολταϊκού από βραχυκύκλωμα, μέσα σε χώρο που μάλιστα δεν είχε καθαριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι είχε πρόβλημα συγκεκριμένος αντιστροφέας ρεύματος τις προηγούμενες ημέρες και τον είχαν απενεργοποιήσει, ωστόσο. Από ό,τι φαίνεται, εκείνο δούλευε ακόμα. Συνελήφθη ο διαχειριστής και ο υπεργολάβος συντήρησης και λειτουργίας του πάρκου.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Τώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την επιχείρηση διάσωσης διαθαλάσσης 100 ανθρώπων από τον πύρινο Εφιάλτη στην Βιωτία. Μένουμε στο θέμα αυτό, διότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη φωτιά που αντιμετώπισαν αυτήν την περίοδο και ας είναι η τελευταία για αυτή την χρονιά στην Βιωτία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη σε αυτές τις πραγματικά προσπάθειες τις ηρωικές πυροσβεστικών, λιμενικών αλλά και όλων των εθελοντών που δίνουν πραγματικά μάχη για κάτι το οποίο δεν έχουν και στην ουσία και καμία απολαβή. Μιλάω για τους εθελοντές. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Έχεις πάρει κόσμο. Εντάξει, οκ, ερχόμαστε. Είστε μέσα το Βασίλη.
5: Η φωτιά μένεται στη Βιωτία το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής και τα πλωτά μέσα της πυροσβεστικής προσεγγίζουν τον Άγιο Βασίλειο για να απομακρύνουν τον κόσμο που έχει εγκλωβιστεί στην παραλία. Πρώτο στη μάχη ρίχνεται το ταχύπλοο Ραφνάρ, ενώ λίγη ώρα αργότερα φτάνει και το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης. Πυκνή καπνή από το πύρινο μέτωπο έχουν καλύψει τον οικισμό και οι πολίτες βρίσκουν καταφύγιο στην προβλήτα. Οικογένειες, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών να αναμένουν την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό αποτυπώνονται καρέ-καρέ στα οπτικά ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική. Ιδιωτικά σκάφη μεταφέρουν πολίτες στα πλοία της πυροσβεστικής. Με τη θάλασσα ταραγμένη λόγω των θυελωδών ανέμων, ένας-ένας άνθρωποι κάθε ηλικίας επιβιβάζονται με προσοχή στα πλωτά μέσα προκειμένου να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι φλόγες φτάνουν στο Πόρτο Γερμενό. Το ταχύπλοο της πυροσβεστικής απομακρύνει από την παραλία μια τετραμελή οικογένεια και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου απεγκλωβίστηκαν συνολικά 254 πολίτες, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα και 16 στον λιμένα Αντικείρων. Στις θαλάσσιες επιχειρήσεις συνέδραμαν εκτός από την πυροσβεστική σκάφος του λιμενικού σώματος 2 ρημουλκά, καθώς και 5 ιδιωτικά σκάφη.

Ένας από τους, να πούμε, ύμνους της μουσικής, ένα από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά μιλάμε για κλασική αξία, είναι, γυρίζουμε στο 1986 πίσω, διότι μπροστά σε 120.000 θεατές η Queen δίνουν την τελευταία του συναυλία με τον Freddie Mercury στην παρουσία και βεβαίως στην σκηνή, και τα δύο τελευταία τραγούδια ήταν πρώτο τελευταίο αυτό και τελευταίο το God Save the Queen. Yeah.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Τάκι από το Λαγονίση, καλημέρα. Με του Σοπράνο λέει: I mean Steve Whitney Houston. Κρίμα, βεβαίως. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Λέω πολλά ψέματα. Θα την βρει την best of εκπομπή του Μάνου Βουλαρίνου. Ψάξε καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έρχεται ζωντανό τώρα από Δευτέρα. Τι τα θε τα best of. Θα έχει κανονικό πρόγραμμα με ζωντανό Μάνου Βουλαρίνου και τα δικά του καθημερινά εδώ πειράγματα. Αλλά και βεβαίως πολύ έτσι, σκληρή κριτική σε όλες και σε όλους. Είμαστε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο που οι περισσότεροι φεύγουν. Πού πάτε όμως και πού πάμε? Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Εσείς για πού ταξιδεύετε?
2: Καλημέρα, για Πάρο.
1: Για πόσες μέρες?
2: 4-5.
3: Η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται από σήμερα. Με Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100% εν ώψη του τριημέρου.
4: Για σήμερα είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου είναι προγραμματισμένα 12 δρομολόγια με περίπου 3.900 επιβάτες.
5: Σαντορίνη και μετά στον Έθυμνο.
1: Για πόσες μέρες?
5: Σύνολο 8 μέρες.
1: Οι Κυκλάδες αποτελούν και πάλι το νούμερο ένα προορισμό και για φέτος τον Αύγουστο, ενώ από ό,τι φαίνεται ακολουθούν τα Δωδεκάνησα αλλά και τα Επτάνησα, τα οποία θεωρούνται και ένας κοντινός προορισμός.
3: Ήδη από τις αρχές Ιουλίου η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προκρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως 93%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Σαντορίνη, ακολουθούν η Πάρος, η Μήλος και η Σκιάθος, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καταγράφεται σε Νάξο, Λευκάδα, Κέρκυρα και Σκόπελο. Ακολουθούν Τζιά, η Ζάκυθος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, η Κύθνος, η Άνδρος και η Μύκονος. Ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών είναι κάθε χρόνο η Ζάκυνθος, και φέτος η κίνηση είναι πιο συγκρατημένη.
6: Οι πληρότητες τώρα για τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα σας έλεγα μέχρι στιγμής δείχνει να είναι λίγο χαμηλότερες από πέρυσι, όμως έχουμε κομμάτι ακόμα του Αυγούστου μπροστά μας για να δούμε πώς θα πάει.
3: Συγκρατημένη είναι η κίνηση και στη Χαλκιδική.
7: Η Χαλκιδική κινείται στα επίπεδα του 2025. Τα ξενοδοχεία κυρίως άνω των 80 δωματίων. Τα υπόλοιπα που είναι πιο μικρότερα και οικογενειακές επιχειρήσεις εξαιτίας μουδιασμένου ξεκινήματος Μάιο και Ιούνιο, έχουμε μια πτώση τάξη του 5 με 10%.
3: Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η έξοδος το Σάββατο.

και τη Μεριλίντα έτσι. Καλά ο ταξίδι να έχετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Εδώ θα είμαστε και μετά τις 8, μετά τη Μεράνια Πασχαλίδη και το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρες, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Και μια πολύ ωραία είδηση για όλες εμάς, για όλους εσάς. Τάκι από το Λαγωνίσιο και όχι μόνο. Αύριο Δευτέρα παραδίδεται επιτέλους το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος εδώ, μπροστά από τον Σκάι, στην Καλυθέα, από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Επιτέλους.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελώδεις ανέμους. Από σήμερα και κυρίως αύριο αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Εν τω μεταξύ, σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Στεφάνι Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άτομα καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Στη Λέσβο συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας συμμεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Εγκαταλείπουν την Αττική αδιούχοι του Αυγούστου με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Αυξημένη αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνι του Πειραιά. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότερο από 129.000 επιβάτες. Στον Κηφισό τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητες στο 100%. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο μετά από σύγκρουση της μοτοξυκλέτας στην οποία επέβαιναν με όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε τον οδηγό στο αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοξυκλέτας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ενός κρίνεται σοβαρότερη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο χθες το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟΣ, τόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσώστης της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανακοίνησε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση. Η Τζιζάν βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Τον προηγούμενο μήνα, οι αντάρτες Χούθη είχαν εξαπολύσει επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός στην Κυριακάτικη έκδοση της Bild, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από ντρόνς θα κατασκευαστεί στις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας. Πρόσθεσε ότι το κέντρο θα αναπτύσσει και θα δοκιμάσει τεχνολογίες για την προστασία από μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα και θα συγκεντρώνει ερευνητές, τεχνολογική καινοτομία και τις απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό, 8 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 στην... Δεν είναι η πρώτη ενημέρωση. Η πρώτη ενημέρωση είχατε με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, όπως κάθε Κυριακή, 5 με 7. Αλλά εμείς εδώ στο γνώριμο τουλάχιστον ύφος μας, γιατί χρειάζεστε και την ενημέρωση, χρειάζεστε και τα ρεπορτάζ, χρειάζεστε και η δική σας καλημέρα και η δική σας παρέμβαση, η δική σας, τα δικά σας θέματα. Οπότε λοιπόν, εδώ είμαστε για να σας παρουσιάσουμε όλα τα ρεπορτάζ, όλη αυτή τη δουλειά των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών που έχουμε καθημερινά εδώ στον Sky, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και φυσικά με όλες και όλους εσάς όπου μας έχετε συνηθίσει. Πρωτίστως και μας έχετε κατατάξει πρώτος στην ενημέρωση. Οπότε λοιπόν, αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή Κυριακή. Τα κυκλαδοκάραβα φύγανε, γεια σας, ταξιδεύουν. Καλή θάλασσα εκεί, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Θα έρθουν αργότερα και άλλα πλοία και φυσικά το απόγευμα είναι και τα κριτικά, το πάνε εκεί στην Κρήτη και το βράδυ. Οπότε λοιπόν, καλές θάλασσες και φυσικά στους ναυτικούς μας όλους και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ποντοπόρο Ναυτιλία να έχουν καλές θάλασσες πάντοτε και γεροί και δυνατοί και υγιείς και να γυρνάνε πίσω στην πατρίδα και στις οικογένειές τους. Και φυσικά όλες και όλοι εμείς να απολαύσουμε το ελληνικό καλοκαίρι, βεβαίως με προσοχή, βεβαίως με ανεμελιά, όσοι χρειάζεται βεβαίως, και να είμαστε όμορφα με αυτούς που αγαπάμε, με αυτούς που θέλουμε και με αυτούς που μας περιμένουν φυσικά να μας δουν αν επιλέξουμε χωριό ή κάτι άλλο και έχουμε συγγενείς εκεί. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ αυτό το πρωινό στην ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Είπαμε με τον Παπακαλούση θα φύγουμε με άδεια, με τον Παπακαλούση θα γυρίσουμε όταν επιστρέψουμε την Κυριακή 23 του μηνός εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Η Πέρσα Μπόλια είναι στη δημοσιογραφική μέλεκη ενεργή συνταξία τη εκπομπή. Έχετε την καλημέρα τη και από αύριο θα την ακούτε και το βράδυ, στο απόγευμα την Ομαγκαζίνο και στην εκπομπή τη, το απόγευμα. Οπότε λοιπόν, σας το είπα και στην αρχή, μια συνάδελφη με την οποία γνωριζόμαστε χρόνια τηλεφωνικά, εκείνη σε άλλα μέσα. Ήρθε όμως και εδώ, συνεργαστήκαμε και εδώ, συνεργαζόμαστε και εδώ. Οπότε τιμή και βεβαίως εδώ που είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή και γενικότερα του προγράμματος και των εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Στη μουσική επιμέλεια πάντοτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που ξέρει πολύ καλά τι θέλετε, τι σας αρέσει, οπότε κάθε ώρα και επιμελείτε αυτού και φυσικά απαντάσατε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένετε τις δικές σας τις πρωινές κλήσεις, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν κάτι πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, είναι εδώ η Αργυρό. Επίσης, αν μας ακούτε από την περιφέρεια, μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών, έχετε την καλημέρα μας και σε όλους τους συνεργάτες μας, πολλών ετών συνεργασίες και εδώ που δεν είναι ένα σταθμό. Με όλες και με όλους σας και φυσικά μέσω διαδικτύου στα πέρατα του κόσμου, από την Αυστραλία και την Καγκουροχώρα μέχρι και την Αλάσκα, το Νέο Δελχή, τη Μαρτινίκα, την Ευρώπη, γενικότερα όπου και να μας ακούτε, να έχετε ένα καλό πρωινό από τον Sky. Και έτσι, μουσικά, να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη ώρα. Ένα καλό πρωινό, καλή Κυριακή.

0: τον Δημήτρη από το λιμάνι της Ραφίνας. Α, Δημήτρη, άμα θέλεις, πάρε μας και τηλέφωνο να τα πούμε και στον αέρα τώρα, καθώς περιμένεις το σούπερ φέρι με πλώρη για την Άξο. Να τα πούμε και στον αέρα να μας πεις και να μας δώσεις και το ρεπορτάζ. Εδώ, 210-48-00-170-174. Η Αργυρό θα απαντήσει, αν θέλεις να τα πούμε και στον αέρα. Περιμένει, λέει, για Άξο και λένε είναι αυτιλιακές και να το πούμε και εμείς, μας λέει ο Δημήτρης, να είναι τουλάχιστον αυτές τις ημέρες μία ώρα νωρίτερα στα λιμάνια, γενικότερα της αναχώρησης αλλά και της επιστροφής όταν θα επιστρέφουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Το δίκιο, το λέμε Δημήτρη, προσπαθούμε. Καλημέρα Γιώργο Κανίδη, καλό πρωινό. Κάμω καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργο Κότσαρη, Γιώργο Διαδερνό και Γιώργο Σίσκα, οι Γιώργοι τη Εστίαση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ένα κλάδο ο οποίο ούτε διακοπέ, ούτε αργίε, ούτε σχόλια, ούτε εξωτείνεται το 15 Αύγουστο, τίποτα. Πάντοτε στι επάλξει, καλημέρα, να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη, επίση ένα καλό πρωινό. Καλή απόλαυση πλέον τη συνταξιοδότηση. Μια χαρά. Σταμάτησε η καθημερινότητα, άλλη καθημερινότητα τώρα απολαμβάνει τη ζωή. Εδώ λοιπόν είμαστε και εντάξει να φύγουμε, εντάξει να ταξιδέψουμε με όποιον τρόπο, αλλά αν ταξιδέψουμε και επιλέξουμε το δικό μας μεταφορικό μέσο, τα καύσιμα είναι κάτι το οποίο προφανώς μας προβληματίζει και ιδίως στους τόπους στους οποίους θα πάμε. Διότι εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει το τι γίνεται και ξέρουμε και το βενζινάδικο που θα πάμε, το παρατήριο, ξέρουμε και τις περιοχές. Τι γίνεται όμως λοιπόν στην επαρχία και όχι μόνο και γενικότερα με τις τιμές? Η Έλληνα Χιλβατζόγλου το ρεπορτάζ και εσείς μιλήσατε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
2: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
3: Ξέρετε, θα βάλω κάποια 33 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη θα δούμε.
1: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
4: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
5: Ένα δίμερο στην Πρέπεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
6: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
1: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
7: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
8: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
9: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με τη βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
10: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα για τα τιμολόγια.
11: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.

0: Υπάρχει ενοχή των υπολείπων, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αφήνουν αυτά και καλά κάνουν και υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Οι έλεγχοι πάντως έχουν ενταθεί ακόμη και με τη χρήση των drones. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας σε πολλά σημεία και σε πολλά στοιχεία. Είπαμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
2: Για κάποιους επιχειρηματίες, ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας σωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
3: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε, δεν μπορούμε στις ξαπλώστρες. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
4: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατεδημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
2: Στη μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
5: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
2: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
6: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη. Παραβιάσεις γίνονται.
2: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.
0: Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο η Ελλάδα, διότι η Deutsche Welle και ο Γιάννης Παπαδημητρίου έχουν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και θα τα ακούσουμε αυτής αμέσως, διότι είναι και η γειτονική μας, ούνα φάτσα ούνα ράτσα, η Ιταλία, διότι και στις ιταλικές παραλίες οι τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες δίπλα στο κύμα έχουν ξεφύγει. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αντιστέκονται με επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τον πόλεμο της ιταλικής ξαπλώστρας από τον Γιάννη Παπαδημητρίου και την Deutsche Welle.
7: Αύγουστος, ιερός μήνας διακοπών για τους Ιταλούς. Στην παραλία της Όστια, την πιο εύκολα προσβάσιμη για τους κατοίκους της Ρώμης, επικρατεί συνήθως πανδαιμόνιο αυτή την εποχή. Όμως φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο Σίλινγκ, ένα από τα πιο γνωστά beach bar της πόλης, η οποία ρυθμίζει συνολικά 90.000 κατοίκους, οι παραθεριστές είναι άφαντοι και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά, κατεδαφίζοντας τις εγκαταστάσεις της οργανωμένης παραλίας. Επισήμως λειτουργούν στην Ιταλία περισσότερα από 7.300 σταμπιλιμέντι μπαλνεάρι, ανεπισήμως και μερικές χιλιάδες ακόμη. Πολλοί έγιναν πλούσιοι νοικιάζοντας τους παραθεριστές ξαπλώστρες, λετίνο και ομπρέλες ηλίου, ομπρελόνε. Για τη φετινή σεζόν εκτιμάται ότι ο μέσος όρος ενοικίασης για όλο το σετ ανέρχεται σε 40 ευρώ ημερησίως. Σε ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές όπως η Τοσκάνη, οι τιμές είναι ακόμη πιο τσουχτερές. Και αυτό παρότι στην Ιταλία, όπως άλλωστε σε όλη την Ευρώπη, οι παραλίες ανήκουν στο κράτος και θεωρητικά οι παραλίες είναι ελεύθερες για όλους. Όμως περισσότερες από τις μισές παραλίες της χώρας μισθώνονται σε ιδιώτες, πολλές φορές έναντι πενιχρού αντιτίμου που αλλάζει χέρια κάτω από το τραπέζι. Κατά μέσο όρο η παραχώρηση της παραλίας στοιχίζει 8.200 ευρώ ετησίως. Και ο μέσος όρος του τζίρου, όπως εκτιμά το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, φτάνει τις 260.000 ευρώ. Αγανάκτηση προκαλεί και η τακτική ορισμένων επιχειρηματιών να εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, υψώνοντας τείχη ή φράχτες. Στην Όστια η παραλία δεν είναι ορατή για χιλιόμετρα. Όμως αυτό το καλοκαίρι η δημοτική αρχή της Ρώμης, στην οποία υπάγεται και η Όστια, παρενέβη και έκλεισε το περίφημο Σίλινγκ λόγω παραβάσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αλλά και στο γειτονικό Sporting Beach οι εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Επιπλέον οι αρμόδιες αρχές αφαίρεσαν την άδεια λειτουργίας του Club Village, για το οποίο υπάρχουν υποψίες εμπλοκής της μαφίας. Στόχος του σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, είναι να περιοριστούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

επιχειρήσεις κατά μήκος της παραλίας στην Όστια από 70 σε 35. Κατά αυτόν τον τρόπο το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας θα επεκταθεί στα 6,5 χιλιόμετρα επί συνόλου 11,3 χιλιόμετρων. Έναντι μόλις 1 χιλιόμετρου και 200 μέτρων σήμερα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν πολλοί δήμαρχοι σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Λιγηρία και η Απουλία. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται και με μια κοινοτική οδηγία που χρονολογείται από το 2006 και προβλέπει ότι οι διαγωνισμοί για άδειες παραχώρησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην δημιουργούνται κεκτημένα στις παραλίες καθώς πρόκειται για δημόσιο αγαθό.

0: Με μία Δαλιδά, ε. Καλημέρα, Ρομπέρτο. Καλό πρωινό και από τη Νέα Μάκρη.
1: Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Βελπίδων, εκεί Ίδρας. Καλημέρα. Καλό πρωινό.

0: Αν και ο Μπέρτον του Τσελεντάν, αλλά εντάξει, καλή κυδελίδα. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Σταματάμε σήμερα, κύριε Γιαννούδη μου, και θα επιστρέψουμε Κυριακή 23 Αυγούστου. Εδώ, έτσι για να ξέρετε. Κύριε Αλεξανδρόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Εμείς ευχαριστούμε εδώ που είστε και εσείς παρέα μας. Γιατρός μας, κύριε Δάφνη Κοσμίδου. Κύριε Κοσμίδου, καλημέρα. Καλή Κυριακή στην ωραία Πάτρα, να είστε καλά. Αντώνη, καλημέρα, καλό πρωινό και σε σένα, ναι. Την Ιταλία και το Πορτοφίνο και την Δαλιδά, ερχόμαστε σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση, τα δύο συναρμόδια υπουργεία, φτιάξαν το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ένα σημαντικό λοιπόν βήμα στον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής μας δραστηριότητας και των επενδύσεων, με ταυτόχρονη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, κάνει η Αθήνα. Μέσω της υπογραφής του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, με την Άγκυρα να εκφράζει την ενόχλησή της, επαναφέροντας τις προκλητικές της αιτιάσεις για το Αιγαίο. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Την προκλητική ρητορική περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το σχέδιο αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αλλά η Τουρκία επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει όσον αφορά το Αιγαίο και τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της.
2: Δεν θα επιφέρει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα αντιδρά σε πρωτοβουλίες της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της.
3: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
4: Μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
1: Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στο Νότιο Αιγαίο.
0: Τώρα, στα ύψη παραμένει ο ιδραρίος της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως λέγαμε και εχθές, να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Με κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρά πείρα, το ρεπορτάζ επιμιλήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Χρήστο Σπίρτζη. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.
6: Λοιπόν, να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
4: πιστεύετε
6: να παίρνει
4: κακές
6: αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
4: Όχι,
6: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας για αυτές τις αποφάσεις.
4: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η
6: Είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζονται.
4: Ένας εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε και την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του εισαγγελικού σώματος, του δικαστικού σώματος.
5: Δρυμία ήταν η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση.
7: Η προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο.
8: Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί. Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο.
1: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου.
8: Η χώρα πρέπει να ανασάνει. Και όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος θα έχουμε οξυγόνο και ζωή.
9: Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται αιμονικά τη διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις.
4: Δεν μπορούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να τις κρίνουμε à la carte.
5: Με ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη χρήση χαρακτηρισμών που, όπως αναφέρει, υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης και τα όρια της θεμητής κριτικής όταν δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα νέα πραγματικά στοιχεία και νομικά επιχειρήματα.

Άρεσε, Σοντάκη. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Λαρισαίο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λαρισαίο, ναι, και κανονικά. Άνθρωποι είμαστε, γιατί όχι. Και ωράριο έχουμε, τα πάντα. Όλα μια χαρά. Γιατί όλα τέλεια. Πορτοφίνο, Αμέλεια, Κάπρι, τα ωραία ιταλικά τραγουδία με την Δαλιδά. Και εμείς στην βρωμερό και τη άθλια Αθήνα. Πόρκα Μιζέρια. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Λίγο έτσι με τον Ρόμπι τώρα, θα ακολουθούμε, θα πάμε με τους τίτλους ειδήσεων και στο ρυθμό. Εμένα είναι η Πασαλίδη και αμέσως μετά εδώ με τον Νίκο Βασιλάκο, τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με το καλοκαίρι. Αφήνουμε οι γονείς τα παιδιά άντε στο τάμπλετ, άντε στις αναρτήσεις, άντε στο Facebook, άντε στην τηλεόραση, άντε τώρα, άντε τ' άλλο. Προσέχουμε, αναρτούμε, δεν αναρτούμε, τι αναρτούμε, πώς αναρτούμε, προσέχουμε, δεν προσέχουμε. Όλα αυτά με τον Νίκο Βασιλάκο.

0: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί σε λόγο.
1: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Θα εγκαθιδρυθεί στο αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όλο αυτό το σκηνικό με τον παλιό σταθμό και έτσι τα εγκαταλελειμμένα ή όχι κτίρια είναι αυτά τα οποία όμως γεμίζουν τώρα το καλοκαίρι. Όλοι αυτοί οι σταθμοί εγκαταλελειμμένοι των τρένων και όλα αυτά με κόσμο, με τα χωριά γεμίζουν με κόσμο. Πηγαίνουν να δουν παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς, άλλους. Έτσι λοιπόν, και με τον Γκαλατζή θυμίζουμε και την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου πλησιάζουν οι ημέρες. Κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας, το λέω, διότι δεν θα βρείτε εισιτήρια για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την πολύ μεγάλη συναυλία, τη μοναδική συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο, που ο δρόμος προφανώς έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 και σε ύφους και τόνους έτσι καλοκαιριού θα μείνουμε και ίσως αυτής της ανεμελιάς, αυτής της ανάπαυλας από όλα, αυτής της διαδικασίας όπου φεύγουμε από τον κανονικό προγραμματισμό του έτους, της χρονιάς, όπου διανύει κάποιος των αυστηρών ορίων ή των γενικότερων δεδομένων που έχουμε ή έτσι θέλουμε να ελπίζουμε. Δεν ξέρω όμως αν όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και για την διαδικασία και για την χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τους ανηλίκους, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα εγγόνια. Αν αυτό είναι και μια έτσι και, πώς λένε, άτε ρε παιδάκι μου, κάντο και μη με ενοχλεί, να ξεκουραστώ κι εγώ ή οτιδήποτε άλλο, ή δικαιολογίες που βρίσκουμε. Διότι θυμόμαστε πολύ καλά την πρόταση της χώρας μας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μια ηλικία και κάτω, για την συνένεση που πρέπει να υπάρχει από τον γονέα. Το καλοκαίρι χρειάζεται και αυτή η ανεμελιά και η ανάπαυλα από την αυστηρότητα εντός αγωγικών ή την κανονικότητα που έχουμε στον υπόλοιπο χρόνο. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το διαδίκτυο και αν έχει δουλέψει και αν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα με την χρήση του διαδικτύου και γενικότερα εθισμένο οτιδήποτε άλλο, είναι ο Νίκος Βασιλάκος, ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με όλο αυτό το πράγμα και ειδικά αγαπώντας τα παιδιά, αγαπώντας τους νέους, είναι δίπλα τους. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή κυρία.
1: Καλημέρα από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Και έχω και τρία παιδιά. Τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά πάνω στα παιδιά. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι έχω μια εικόνα πρώτη
0: τι
1: για να καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Τα αφήνουμε, οπότε, λέμε, αυτό... κάνε ό,τι θέλει. Σε μπάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι, κάνε και εσύ το πρόγραμμά σου ή όχι.
1: Θέλω να σας πω κάτι που δεν περιμένετε να ακούσετε. Ναι. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι πρέπει να ρίξουμε ρυθμούς και να είμαστε λίγο πιο αργοί. Να είναι αργός ο χρόνος των διακοπών και να μην τρέχουμε δραστηριότητα πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες, γιατί τα παιδιά μέχρι και την ηλικία της πέμπτης δημοτικού έχουν αργό χρόνο πρόσληψης και αργό χρόνο απόκρισης του τι συμβαίνει γύρω τους. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε χρόνο στο παιδί να συνειδητοποιεί πού είναι, πού βρίσκεται και τι κάνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν βάζεις ένα παιδί, θα σου πω εγώ το παράδειγμα που είμαι εδώ τώρα, από τη Θεσσαλονίκη να το πας Χαλκιδική, και μέσα στο αυτοκίνητο μου έχεις οθόνες στα πίσω καθίσματα, οπότε βλέπει παιδικά από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χαλκιδική, το παιδί δεν έχει καταλάβει πότε μπήκε στο αυτοκίνητο, πού πήγαινε και πότε βγαίνει από το αυτοκίνητο. Και όταν το προσγειώνεις λοιπόν σε ένα σπίτι στη Χαλκιδική, εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν έχει συντονιστεί με το σπίτι και αρχίζουν τα μικροατυχήματα, τα προβλήματα, οι γκρίνιες και όλα αυτά. Άρα πρέπει να βοηθάμε το παιδί να συντονίζεται με τον πλανήτη και όχι να πηγαίνει σαν εξωγήινος από μέρος σε μέρος, και γι' αυτό θέλουμε λιγότερο συσκευή, ειδικά στο παιδί, και λιγότερο συσκευή που αποβλακώνει. Και όταν λέω συσκευή που αποβλακώνει, είναι η συσκευή στο αυτοκίνητο, ενώ το παιδί πρέπει να παρακολουθεί γύρω το δρόμο και να δει τι γίνεται και να κάνει μόνο του διάλογο με τους γονείς. Γι' αυτό λέω πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν ανοίγουμε διάλογο στο αυτοκίνητο εμείς με το παιδί. Αφήνουμε ανήχανη σιωπή και να μιλήσει το παιδί ό,τι ώρα θέλει, να πάρει το χρόνο του. Το ένα είναι αυτό, και δεύτερον, δεν θέλω συσκευή που αποβλακώνει στο φαγητό. Γιατί χτες το βράδυ είχα μια οδυνηρή εμπειρία σε μια ταβέρνα εδώ πάλι στο Πευκοχώρι, όπου ήταν ένα γερμανάκι, ήταν βέβαια, θα πω, δεν ήταν, ευτυχώς δεν είδα ελληνάκι να κάνει.
0: Είναι παιδί όμως, δυστυχώς.
1: Είναι παιδί, λοιπόν, ναι. Ήταν με ακουστικά, απομονωτικά ακουστικά, όχι τα ακουστικά της ψήρες, απομονωτικά, ναι, τα τεράστια ακουστικά, σε ένα τάμπλετ την ώρα που όλη η οικογένεια και οι φίλοι τρώγανε. Άρα δεν θέλω συσκευή στο φαγητό καθόλου, επί ποινή απορρίψεως, και δεν θέλω και συσκευή στο αυτοκίνητο. Επίσης δεν θέλω συσκευή στην παραλία, κατά την ομπρέλα. Δεν θέλω. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Πρέπει όμως να το δεχτούμε και εμείς οι μεγάλοι. Είναι και αυτό, κύριε Βασιλάκο. Δηλαδή είμαστε και εμείς. Δηλαδή βλέπεις σε παραλίες, σε καφετέρια οι παρέες, άντε θα μιλήσουν 5, 10, 20, μισή ώρα μετά είναι όλοι στα κινητά, ανεβάζουν φωτογραφίες, σχολιάζουν φωτογραφίες, βλέπουν ειδήσεις, κάνουν το ένα. Είναι, και πρέπει να το δεχτούμε και εμείς οι μεγάλοι ότι πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη.
1: Εγώ θα σου πω αυτό που σου υπόσχομαι να το κάνω βιβλίο. Τον τίτλο που θα πρέπει να λέμε όλοι όταν κάποιος πιάνει ένα κινητό. Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μία παρέα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το δοκίμασα, το είπα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, δεν έχω την πατρότητα της φράσης. Την πατρότητα της φράσης την έχει μία πιτσιρίκα 16 ετών, που όταν ήταν μαζί τα κορίτσια στην παραλία, η μία από τις τρεις πιάνει το κινητό. Οπότε η άλλη της λέει, Μαρίνα, όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Εντάξει. Γράπηκε, κοκκίνησε και κλείσε το κινητό της. Δουλεύει. Μπορείτε να το κάνετε. Και να το μάθετε και στους φίλους σας και στους συγγενείς σας και στα παιδιά σας.
0: Θα τους δώσουμε ώρα, Νίκο Βασιλάκο, των παιδιών ή των εαυτών μας για το κινητό, διότι είναι, δυστυχώς, είναι. Είναι εργαλείο για κάποιους, είναι προέκταση του χεριού για κάποιους άλλους, αν είναι στον πολύ μεγάλο εθισμό. Θα δώσουμε ώρα και στις διακοπές.
1: Εγώ θα σας πω ότι τώρα μιλάμε για παιδιά, μέχρι πέμπτη δημοτικού σας μιλάω, έτσι, ναι. Δεν συζητάω για γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Γυμνάσιο, δεν μπορεί το παιδί να μην έχει πρόσβαση μία ώρα τη μέρα σε όλες τις οθόνες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί είναι το μία ώρα τη μέρα. Μία ώρα τη μέρα, Δημήτρη μου, είναι οθόνη, τάμπλετ, κινητό, παιχνιδομηχανή και τηλεόραση.
0: Είσαι αυτή,
1: μία ώρα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό είναι. Μία ώρα είναι. Μία ώρα προλαβαίνει να κάνει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ξεχυλώσουμε, εξάωρο δεν του φτάνει. Λοιπόν, μέχρι έκτη δημοτικού δεν έχει λόγο κανένα το παιδί να είναι στο κινητό. Ούτε να έχει δικό του κινητό. Δεν αγοράζουμε κινητό στο παιδί μέχρι έκτη δημοτικού με τίποτα. Ούτε δική του συσκευή, ούτε παλιά του μπαμπά. Ούτε παλιά τη μαμά, ούτε κουβαλάμε από το σπίτι παλιά συσκευή για να του χρυσώσουμε το χάπι.
0: Ούτε παίρνουμε παιδί γιατί...
1: Κάτι. Το πρόβλημα είναι πάντα σε εμά του γονεί, οι οποίοι βολευόμαστε και παρκάρουμε τα παιδιά σε ένα κινητό για να κάνουμε το διάλειμμα μα. Μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμα με το παιδί. Επίση, υπάρχει ο μύθο του ποιοτικού χρόνου. Εγώ θα σα πω ότι εμένα δεν με νοιάζει να είναι ο χρόνο με το παιδί ποιοτικό. Θέλω 10 λεπτά, όμως
0: να είναι με το παιδί.
1: Να περνάτε καλά με το παιδί.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά, να περνάτε καλά. Αφήστε τον ποιοτικό και τα 2 ώρα και τα 3 ώρα που δεν βγαίνουν σε κανέναν οικογενειακό προγραμματισμό γιατί υπάρχουν δουλειές, κινητά, ιστορίες. Δεν το θέλω αυτό. Επίσης, δεν γίνεται να τα λέμε όλα αυτά για να έχουμε τους γονείς με κινητά όλη την ώρα να πιάσει το κινητό, να δω ποιος με πήρε στο κινητό, να απαντήσει στο κινητό. Πρέπει οι γονείς να αναβάλουν όλες τις κλήσεις του κινητού και τα μηνύματα στο ημίωρο. Δηλαδή, αφήνεις το κινητό στην άκρη. Κάθε μισή ώρα πας και ελέγχεις το κινητό σου. Δεν γίνεται συνέχεια ανά δευτερόλεπτο, 40 φορές το λεπτό, να κοιτάς το τι έστειλε ο θείος και τι έστειλε η θεία και πού θα πάμε το βράδυ και να μάθεις το παιδί να περιμένει κάτι να συμβαίνει στο κινητό και ότι το κινητό είναι ο αγγελιαφόρος που θα φέρει το μήνυμα και θα κανονίσει το πρόγραμμα της οικογένειας. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, τι χρειάζεται, αυτό που δεν υπάρχει. Κοινή λογική. Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο κοινή λογική και να τη βάλουμε στη ζωή μας και να φροντίζουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά και κοντά σε αυτούς που μας αγαπάνε. Γιατί δεν γίνεται να έχει ντάλα 38 βαθμούς, να είναι full μια χώρα που είναι θεματικό πάρκο. Η χώρα μας είναι θεματικό πάρκο, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια Euro Disney μου λέτε. Εδώ πέρα είμαστε οι θεοί της μπάλας. Να έχει τις καλύτερες παραλίες, τις καθαρότερες παραλίες. Να πληρώνουν εκατομμύρια από όλο τον κόσμο να έρθουν εδώ. Και εσύ αντί να κάθεσαι να είσαι κάτω από μια ομπρέλα, μπρούμιδα σε ξαπλώσεις, με ένα κινητό να παίζει μπλόλστας. Δεν το θέλω αυτό. Δηλαδή, στην τελική, ναι, θα καυγαδίσω με το παιδί μισή ώρα γιατί θα του πάρω το κινητό και μετά θα περάσω 7 μέρες ηρεμίας. Αυτό είναι το κόστος που πρέπει να πληρώσετε. Πρέπει να τα βάλετε με τη συνήθεια που έχετε δημιουργήσει. Επειδή τον αφήσατε και είπατε, μα όχι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όχι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί γιατί είναι σαν το ναρκωτικό. Είναι σαν να πω στον εξαρτημένο από την ουσία, διαχειρίσου το. Ναι, θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το διαχειριστείς. Οπότε θα σου δίνω κάθε μέρα την νικοτίνη σου, την καφέινη σου, την ίνη σου. Θα σε αφήνω να το διαχειριστείς εσύ. Η απάντηση είναι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εθιστική ουσία. Και το κινητό εθίζει ντοπαμίνη. Εδώ πήρανε 20 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώσανε η Google και το Facebook στην τελευταία αγωγή που κάνανε Αμερικανοί πολίτες. Γιατί δεν το περιμέναν ο Ζούκερμπεργκ και ο Σμιθ της. Google ότι θα τους στριμώχνουν στο δικαστήριο, ο κύριος Ζούκερμπεργκ να περάσει την πόρτα του δικαστηρίου, να τον στριμώξουνε και μπήκε το τρελό.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Βγάλαν τα γυαλιά του Αρέιμπαρ στην είσοδο. Ναι, γιατί τι νομίζεις, ότι μπορείς να καταγράφεις τον άλλον όσο θες. Δεν μπορείς, πρέπει να έχεις την ένεση. Στην τελική θα αρχίσουν να στα σπάνε τα γυαλιά, αν δεν τους ακούσεις. Γιατί οργή λέει λαού, οργή Θεού.
0: Ο Νίκος Βασιλάκος πάντως σας το λέω εκ πείρας, διότι εχθές προσπάθησα εγώ αφού δουλεύω, δεν θεωρώ ότι δεν θα μου απαντήσει ο Νίκος στο δεύτερο τηλεφώνημα. Όχι. Πέρασε τουλάχιστον 30 λεπτά μέχρι να μου απαντήσει, διότι το κάνει. Είναι αυτό το οποίο σου λέει. Μισή ώρα το κινητό. Ήταν με τα παιδιά, ήταν στην παραλία. Μου λέει στην παραλία, μου λέει Δημήτρη, το είδα, σε πήρα πίσω. Έτσι λοιπόν, αυτό. Άρα λοιπόν, χρόνος με το παιδί, ας αφήσουμε τον ποιοτικό αυτό που λένε. Και ποιοτικός να είναι, έστω να είναι 10 λεπτά κάθε μέρα με το παιδί. Μακριά όλες οι οθόνες. Και μία ώρα όλα μαζί, Νίκο, αυτό προτείνεις.
1: Μία ώρα όλοι μαζί μέχρι έκτη δημοτικού, παιδιά, αυστηρά. Μία ώρα. Και μην νομίζεις ότι ξεφεύγω στο γυμνάσιο, μία μισή ώρα πάω στο γυμνάσιο. Ναι, γιατί θα έχει και μία διαπραγμάτευση, ρε Δημήτρη μου. Θα σου πει: δώσε ρε μπαμπά ένα τέταρτο, θα λυγείς, θα του δώσει ένα τέταρτο. Οπότε θα πάει μία ώρα και ένα τέταρτο. Αλλά άμα ξεκινάμε από δύο ώρα, τρία ώρα, φτάνουμε στα εξάωρα μετά.
0: Μάλιστα. Και γιατί τα άλλα παιδιά, τι απαντάς?
1: Το κάθε σπίτι έχει τους δικούς του κανόνες. Για δες το σπίτι του άλλου, είναι ίδιο με το δικό σου. Για δες τους γονείς του άλλου, είναι σαν τους γονείς του δικού σου. Για δες τις συνθήκες ζωής του άλλου, είναι σαν τις συνθήκες ζωής της δικές σου. Σε άλλες συνθήκες ζωής ζούμε εμείς, σε άλλες συνθήκες ζωής ζουν αυτοί. My home, my rules. Επίσης, δεν κάνουμε καμγά για το σπίτι της γιαγιάς. Η γιαγιά σπίτι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν η γιαγιά θέλει να τους έχει 24 ώρες τηλεοράσεις ανοιχτά, δεν παρεμβαίνω, παιδιά, στο σπίτι της γιαγιάς. Το σπίτι της γιαγιάς είναι σπίτι της γιαγιάς και το παιδί ξέρει ότι στο σπίτι της γιαγιάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, δεν είναι αυτό, γιατί είναι τρελαίνονται. Γιαγιάδες,
1: ναι, γιατί τρελαίνονται να ελέγχουν τα πάντα και πήγαμε σε ένα φιλικό σπίτι επίσκεψη και είχε PlayStation και παίξανε. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Θα παίξουν, ναι.
1: Στο κάθε σπίτι ισχύουν οι δικοί του κανόνες. Όταν πάμε σπίτι επίσκεψη, ισχύουν οι κανόνες του σπιτιού του άλλου. Επίσης, λέμε, προσέξτε, έχουμε μία αποστολή. Στο παιδί δεν πρέπει να είμαστε ευχάριστοι. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε ευχάριστοι. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Αυτό θα πληρώσουμε στο τέλος. Και του λέμε, όταν γίνεις 18 και βγάλεις τα δικά σου λεφτά, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Μέχρι να γίνεις 18. Που τη γονική μέρημνα την έχω εγώ, που για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα με πάνε εμένα στην αστυνομία. Δεν θέλω να σου πω, Δημήτρη, τι περιστατικά χειρίζομαι κάθε μέρα σε αστυνομικά τμήματα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς παρακαλάω αξιωματικούς υπηρεσίας και μ' ακούνε και δεν τρέχουν οικογένειες στα δικαστήρια, γιατί ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Ναι. Δεν μπορείς να πεις το παιδί σε καυγά, θα σε διώξει από το σπίτι. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Απαγορεύεται. Είναι απειλή. Πάει φυλακή ο μπαμπάς να το πει αυτό. Και μου συνέβη. Σε εξάχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Και το βασικότερο αυτό που γράφει και σημειώνει και η Πέρσα, εγώ είμαι θείος, δεν είμαι γονέας ακόμα. Με τους γονείς δεν είμαστε φίλοι, είμαστε γονείς. Αυτό.
1: Όταν έχεις δημοσιογράφο στο τηλεφωνικό κέντρο που κάνει ρεπορτάζ, έτσι, ακόμα και την ώρα.
0: Πέρσα μπόλια αυτή.
1: Που, ναι, Πέρσα μπόλια, αυτά συμβαίνουν και έχει δίκιο η Πέρσα και είπε μαζί εμείς και συνενώ και προκρίνω.
0: Τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών και βεβαίως εδώ από Σεπτέμβριο με πολλά και ζητήματα. Πώς προσαρμόζουμε τα παιδιά μας στην επιστροφή?
1: Έτσι, εγώ θα σου πω, πάντα ένα τηλέφωνο μακριά θα είμαι από σένα, πάντα, ναι, όπου και να είμαι, σε όποιο μέρος της γης, και μπορεί να αργώ λίγο αλλά σε αγαπώ και θα απαντήσω. Και θα σου πω ότι εν ώψη επιστροφής πρέπει να δημιουργήσουμε ένα, εγώ το λέω, εικονοποίηση, visualization, δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις, αύριο θα φύγουμε, να καθόμαστε στον καναπέ με κλειστά μάτια, να κοιτάμε πάνω και να λέμε θα φύγουμε, θα γυρίσουμε, πάμε στο σπίτι μας, σε όλα σου τα παιχνίδια, πάμε στους φίλους σου του Σεπτεμβρίου, του τέλους Αυγούστου, πάμε στην προετοιμασία του σχολείου, πάμε σε οτιδήποτε. Ετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι η κανονική μας ζωή. Οπότε τους το λέμε, τους το φέρουμε γλυκά.
0: Ναι.
1: Δεν τους βάζουμε, τους μπουζουριάζουμε σε ένα αυτοκίνητο να φορτώσουμε τα πάντα.
0: Και
1: να
0: κάνουμε.
1: Ναι, όχι. Γενικά δεν θέλω μαλλιοκούβαρα με τα παιδιά να είμαστε. Είπα, θέλω πολύ αργές ταχύτητες. Και για να είμαι ακριβής, δεν ζητάω αργή ταχύτητα, Δημήτρη. Ζητάω έλλειψη επιτάχυνσης. Η επιτάχυνση είναι το πρόβλημα στη ζωή. Δεν είναι η ταχύτητα. Αν είσαι στα 100 χιλιόμετρα ή στα 200 χιλιόμετρα, όλοι οι επιβάτες συνηθίζουν. Το να είσαι 0-100, 100-0 όλη την ώρα όμως με το παιδί, αυτό κουράζει το παιδί και δεν το αφήνει να προσαρμοστεί.
0: Καλό υπόλοιπο, Νίκο. Νίκος Βασιλάκος, σύμβολος ψυχικής
1: υγείας. Επίσης, σας αγαπώ.
0: Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Και κάτι που ζήτησε ο Αλεχάνδρο και για τον Τάκη. Τάκη, για σένα από τον Αλεχάνδρο και όχι μόνο.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνα από το Λονδίνο. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα και στο Δημήτρη Στούμπο. Καλημέρα Δημητρό, να περάσεις καλά, όμορφα και εσύ και λίγο πιο ξεκούραστα. Εδώ από Δευτέρα επιστρέφει ο αδιούχος, ο Γιώργος Μουρούτης. Οπότε λοιπόν ο Δημήτρης Στούμπος θα αδιέψει όπως και εμείς. Κλείνουμε όμως με ευχάριστα τα ρεπορτάζ μας, διότι με δύο ξαμετάλλια και μια σπουδαία εμφάνιση στο Παρίσι, οι αδερφές Αλεξανδροί έγραψαν ακόμη μια λαμπρή σελίδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, κατακτώντας όπως ξέρετε την κορυφή στο ελεύθερο και το τεχνικό ντουέτο. Οι πρωταθλήτριες μίλησαν αποκλειστικά στον Sky, Νίκος Παγκάκης.
1: Τρεις αδελφές, μια κοινή μοίρα και μια ιστορία που γράφεται ξανά με χρυσά γράμματα στο νερό. Εκεί όπου και οι τρεις τους ήταν απλά υπέροχες. Άννα Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική. Τρία χρυσά κορίτσια της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Και για να συστηθούμε, πέσατε από μικρές στα βαθιά του πρωταθλητισμού. Πώς έγινε αυτό?
2: Ναι, ξεκινήσαμε από 3,5 χρονών το κολύμπι. Ήμασταν τρία παιδιά, οπότε έπρεπε να μάθουμε να κολυμπάμε και θεωρούμε ότι είναι μια ικανότητα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το κολύμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι ξεκίνησε.
3: Έπειτα, αφού μάθαμε κολύμπι στην ηλικία των 5 ετών, μας ήταν οι προπονήτριες, γιατί προπονόντουσαν από δίπλα η καλλιτεχνική κολύμβηση. Μας πρότειναν να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο άθλημα, επειδή είδανε κάτι πάνω μας. Και εμείς φυσικά είχαμε ενθουσιαστεί από τα γυαλιστερά μαγιό και έτσι ξεκινήσαμε.
1: Και υποθέτω ότι η Βασιλική ζήλεψε και ξεκίνησε και αυτή.
4: Όλες μαζί ταυτόχρονα ξεκινήσαμε, όπως και τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας τα κάνουμε και οι τρεις μαζί, σαν οικογένεια.
1: Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη κατέξαν την κορυφή της Ευρώπης, τόσο στο τεχνικό ντουέτο, όσο και το ελεύθερο, πλημμυρίζοντας από συναισθήματα χαράς.
2: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες, τρεις ευτυχισμένες. Είναι ένα στόχος τον οποίο τον είχαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν ένα μοναδικό συνέστημα να ακούμε τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή.
1: Η Βασιλική, όπως και στο Παρίσι, δακρύζει μπροστά στην κάμερα του Sky για το τεράστιο επίτευγμα της Ειρήνης και της Άννας Μαρίας.
4: Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη και τώρα ακόμα που μιλάω αυτό πάλι μου έρχεται να κλάψω. Είμαστε ένα, δηλαδή με τη χαρά της μίας, τη λύπη της άλλης και είμαι πολύ περήφανη για την οικογένειά μας, για τις αδερφές μου.
1: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πέμπτη και άκρο τιμητική θέση στο σόλο. Η Βασιλική είχε σύμμαχο τον εαυτό της και κόντρα τις ατυχίες.
4: Είχα κάποιες δυσκολίες με τον τραυματισμό στο γόνατο, ιώσεις, αμυγδαλίτιδα.
2: Αντίστοιχα και εμείς κλαίγαμε όταν αγωνιζόταν η Βάσο. Θέλαμε να τις μεταδώσουμε όσο περισσότερη ενέργεια γίνεται.
1: Το υγρό στοιχείο ήταν ο κοινός παρονομαστής για τις τρεις Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Και οι δάτινες διαδρομές τις έφεραν από την Αυστρία στην Ελλάδα.
3: Άμα κάτσουμε να το σκεφτούμε από πού έχουμε ξεκινήσει και πού έχουμε φτάσει, πραγματικά δεν ξέρω, μας φαίνεται και εμάς απίστευτο. Πολύ σουρεαλιστικό. Ναι, από το Βόλο όντως πήγαμε στην Αυστρία 15 χρονών. Μείναμε εκεί 14 χρόνια, εξελιχθήκαμε.
2: Επιλογή ήταν είτε να σταματήσουμε είτε να βγούμε στο εξωτερικό. Τελικά επιλέξαμε να βγούμε στο εξωτερικό και να κυνηγήσουμε το όνειρό μας.
1: Το Παρίσι σίγουρα δεν ήταν το τέλος της διαδρομής, καθώς οι τρεις Ελληνίδες πρωταθλήτριες συνεχίζουν να ονειρεύονται.
4: Για μένα την επόμενη χρονιά είναι το European Games και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θέλω στο σόλο να ανέβω στο βάθρο.
2: Θα έχουμε σίγουρα και κάποιο παγκόσμιο κύπελο πιο πριν και το European
3: έχουμε
2: Games.
3: Και το European Games, ναι, σωστά. Οπότε πάμε βήμα-βήμα.
1: Η δύναμη της συνεργασίας τις κάνει μοναδικές. Και το κορυφαίο τους μετάλλιο δεν είναι αυτό που κρέμεται στο στήθος τους, αλλά το ότι παραμένουν ενωμένες στην πισίνα και στη ζωή.
0: Στο ταξίδι, το δικό σας, το δικό μας, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί, ευχαριστώ Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε Κυριακή 23 του μηνός. Πέρσα Μπόλια, πέρσα μου να είσαι καλά, καλή δύναμη, στην αρχή συνταξία εδώ της εκπομπής. Είπαμε από αύριο την ακούτε και ως το απόγευμα το μαγκαζίνο και μέχρι τις, και μετά σε εκπομπή της. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντοτε, επιμελείται της μουσικής μας. Η Αργυρό Γεμελιάρη, σταθερή εδώ αξία στην επικοινωνία μαζί σας, καταγράφει και σας ακούει κάθε τι το οποίο εσείς τις λέτε. Σε όλες και σε όλους να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα Τάκη μου και πάλι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Θα ανταμώσουμε και πάλι Κυριακή 23 του μηνός, να περάσετε πολύ όμορφα. Θα ακολουθήσει η Μεράνια Πασχαλίδη και αμέσως μετά η Νοάρης Πορτοσάλτε μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο, όπου συζητούν για την Αθήνα του 19ου αιώνα, και αμέσως μετά στις 10 με 12 ο Σπύρος Μάλης εδώ στον Sky 100,3. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια χαρά.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες

Λαϊκή φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί, πλάι στο σώστο και διάλεξες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

στις πληγές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατόβραδο ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές, στα πλοκάμια χόρταγης

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 2. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Όταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρέμο. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες διεσώθηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που είχε δηλωθεί και ως ο ναυάγος σώστης της πισίνας, αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κλείσει, ενώ οι γονείς του αγοριού αφέθηκαν ελεύθεροι. Απίστευτες εικόνες, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, καταγράφηκαν στη Μήλο. Ασυνείδητοι πάρκαραν ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία επίσης Σκιφ. Στο ποδόσφαιρο, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε χθες τη Athens Καλυθέα με 4-0. Τρία τέρματα σημείωσε ο Γκατσίνοβιτς. Ισόπαλοι 2-2 αναδύθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός, επίσης σε φιλική αναμέτρηση. Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα και αύριο. Ακόμη περισσότερη ζέστη θα έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες ενίσχυση των ανέμων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μια εικόνα να σας δώσουμε και από τους δρόμους τι γίνεται και από το Εθνικό Δικοδίκτυο, μιας και σήμερα φεύγει πολλής κόσμος για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έχει πολλή κίνηση αυτήν την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας. Καλύτερη εικόνα από τα διόδια των Μεγάρων και της Κορίνθου, στη διόρυγα της Κορίνθου. Η Αθηνών Λαμίας δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματά της. Σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε. Η Αττική Οδός επίσης είναι μια χαρά. Βεβαίως κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει καταγραφεί στην άδεια πλέον Αθήνα και στους κεντρικούς της οδικούς άξονες. Όσοι θα παραμείνουμε στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, έχουμε ένα καλό νέο με το οποίο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, και αυτό έχει να κάνει με την παράδοση στην κυκλοφορία και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος. Θυμίζω, ένα σημαντικό κομμάτι από τη λεωφόρο Θησαίος μέχρι και την οδό Καποδιστρίου είχε κλείσει για πάρα πολύ καιρό, και το γεγονός αυτό ταλαιπώρησε τους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο θα έρθει λοιπόν στις μετακινήσεις των οδηγών. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τις σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος Καλυθέας. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχάριστα νέα λοιπόν. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και καθημερινής δοκιμασίας για οδηγούς και κατοίκους, η παλαιά παραλιακή ανοίγει ξανά. Ένας δρόμος που από το καλοκαίρι του 2025 είχε ουσιαστικά κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να αναγκάζονται να κινούνται μέσα από Καλυθέα και Μοσχάτο, κάνοντας μεγάλες παρακάμψεις ακόμη και για αποστάσεις λίγων μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία διαδρομή περίπου 100 μέτρων μετατρεπόταν σε πορεία 2,3 χιλιόμετρων. Καθυστερήσεις που στις ώρες αιχμής έφτασαν ακόμα και τα 20-25 λεπτά. Τα έργα ξεκίνησαν στα μέσα του 2025, αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήραν παράταση και τελικά, μετά από καθυστέρηση μηνών, παραδίδονται αύριο. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας σύμφωνα με το Δήμο Καλυθέας, που επιλύει χρόνια ζητήματα και απορροής υδάτων, θωρακίζοντας την περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Σημαντικά έργα τα οποία ολοκληρώνονται από την περιφέρεια Αττικής, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βεβαίως καθυστέρησαν, και αυτό έχει ως συνέπεια αυτή την ταλαιπωρία που μας περιέγραψες, πολλών δημοτών και της Καλυθέας και των γύρω περιοχών βεβαίως. Πάρα πολλοί κάτοικοι των νοτιών προαστίων, για παράδειγμα, από το παλαιό Φάληρο στο νέο Φάληρο χρειαζόντουσαν 5 με 10 λεπτά για να διανύσουν αυτή την απόσταση μέσω της παλιάς παραλιακής. Αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι και σήμερα χρειαζόντουσαν 20-25 λεπτά και αναλόγως και την κίνηση που θα έβρισκαν μπροστά τους. Το μαρτύριο αυτό τελειώνει λοιπόν από αύριο. Δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία αυτό το τμήμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ξαναλέω, ποιο τμήμα είχε κλείσει, όσοι δεν περάσατε και είστε και από τους τυχερούς στην περίπτωση αυτή, είναι το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, της παλιάς παραλιακής, από το ύψος της Θησαίως μέχρι και την οδό Καποδιστρίου. Είχε κλείσει αυτό το κομμάτι, δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία από αύριο.

0: Τώρα, στην αυξημένη επιφυλακή των αρχών σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα σταθούμε. Υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτός ο συνδυασμός πάντα ανησυχεί την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Γι' αυτό υπάρχει, Γιώργο Πρωτοψάλτη, καλό μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο μέρος της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Code, κόκκινος συναγερμός, όπως αποκαλείται και από τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας για αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε και ανακοίνωση για την αυριανή ημέρα. Και αν μπορούμε να αναφέρουμε τις περιοχές όπου και το αυριανό 24ωρο θα βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες, όπως επίσης και η Αχαΐα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε σχέση με σήμερα, γιατί και σήμερα υπάρχει αυτό καθεστώς, οι επιπλέον περιοχές είναι η Αχαΐα και ένα τμήμα της Φωκίδας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
0: έχουν διευρυνθεί οι περιοχές.
1: Θα υπάρχει δηλαδή και αύριο συναγερμός. Συγκλήθηκε εκ νέου το πρωί, όπως και χθες, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ξανά παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Βάγγελου Τουρνά. Υπάρχει μια επικοινωνία ανοιχτή ανάμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που είχαν συγκαλέσει χθες τα αρμόδια όργανα πολιτικής προστασίας. Απίφθινε έκκληση και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αλλά και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός, να υπάρχει μια προσοχή όσον αφορά τα άτομα τα οποία θα διενεργούν εργασίες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ισχυρή άνεμη και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό είναι το επικίνδυνο κοκτέιλ που υπάρχει και σήμερα.
0: Και κάτι το οποίο το ακούμε από όλους τους εμπλεκόμενους, αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μας και την κατάσβεση των πυρκαγιών, ότι το 90% των φωτιών, Γιώργο μου, έχει να κάνει με την αμέλεια συμπολιτών μας. Δηλαδή μπαίνει από αμέλεια η φωτιά στο 90% των περιπτώσεων. Γι' αυτό και αυτή η έκκληση από τον κύριο Τουρνά, να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κρατούμε και αυτό το στοιχείο το οποίο μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Τουρνάς. Είχαμε μέσα σε 10 ημέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα 400 φωτιές. Πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες ο κρατικός μηχανισμός. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα των όσων είπε εδώ στον Sky, που ήταν καλεσμένος ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καταρχάς, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει αυτές τις φωτιές, που είναι βέβαιο ότι θα βρει μπροστά του και σήμερα και αύριο.
2: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες. Όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Και είναι κρίσιμο να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες, για να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.
0: Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε και στα όσα κλήθηκε να διαχειριστεί ο κρατικός μηχανισμός στις πρόσφατες μεγάλες φωτιές που είχαμε σε Αττική και Βιωτία. Ακούστε τι είπε. Έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Θα σας πω ότι στη μία και μισή της πρώτη του Σαββάτου ήμουν στο πεδίο. Πράγματι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της βορεινής πλευράς του οικισμού, είχαν παραταχθεί πάρα πολλά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, να αναχαιτήσουν τη φωτιά που κατέβαινε από τον Κυθερώνα. Πραγματικά μια πολύ καλή ζώνη άμυνας. Οι δασοκομάντο είχαν μπει μέσα στα ψηλότερα και...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή, 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Τώρα, μιας και ο λόγος για το Πόρτο Γερμανό από τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά, θυμίζουμε πως από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα άμεσων αναγκών που θα πάρουν οι πυρόπληκτοι. Θα υπάρξει καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Έτσι έχει δεσμευτεί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον βεβαίως ο φάκελος που θα κατατεθεί από αυτούς που κάνουν την αίτηση είναι πλήρης και δεν λείπει κάποιο δικαιολογητικό. Μια άλλη παράμετρο βάζει στη συζήτηση ο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την παράμετρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμανού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μόλις το 10% των σπιτιών είχαν ασφαλιστεί.
5: Έχουμε 250 καμένες κατοικίες. Όλα τα ασφαλισμένα σπίτια τώρα που είναι, έχουν πάρει το 20% της έκδοσης του ΕΜΦΙΑ, όλα αυτά τα δίνουν ασφαλιστικές εταιρείες στο κράτος. Άρα το κράτος είναι ενημερωμένο για το ποιοι είναι ασφαλισμένοι. Και τι σημαίνει αν κάποιος πάρει χρήματα από το κράτος? Το κράτος δεν δίνει το 100% της αποζημίωσης, ακόμα και τα σημερινά μέτρα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οικοσυσκευή, δίνει 5.000. Άρα η ασφαλιστική θα το αποζημιώσει το υπόλοιπο.
6: Για πόσα σπίτια μιλάμε που έχουν ασφαλιστεί?
7: Στις περιοχές που
6: επισκεφθήκατε.
5: Είναι 19%, συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι πάνω από 10%.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Χατζηδη Θεοδοσίου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Θα μας ενημερώσει για έκτακτα μέτρα που έχει λάβει και ο Δήμος Αθηναίων λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και εδώ στην Αθήνα. Γεια σου Μάριο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, με τον λόφο στρέφει αρχικά να είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας. Από εκεί και έπειτα βρίσκονται σε επιφυλακή και η δημοτική αστυνομία, η οποία περιπολεί συνεχώς τους χώρους πρασίνου, σε ευαίσθητες περιοχές πρασίνου. Από την άλλη, έχουν προστατευτεί και τεχνικά μέσα όπως είναι τα εναέρια drone, προκειμένου σπιθαμή προς πιθαμή να μπορούν έτσι να ανοιχνεύουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά. Από εκεί και έπειτα είναι ενεργειακοί και κλιματικοί χώροι οι οποίοι είναι κλιματιζόμενοι. Από την άλλη όμως ο Δήμος απευθύνει και σύσταση προς τους πολίτες, καλώντας τους από σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νωτέρας, να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κινητικότητα στο Δήμο Αθηναίων. Γενικώς έχει συστήσει ομάδες επιφυλακής πρασίνου και του τομέα πρασίνου και του τομέα καθαριότητας, προκειμένου να μπορεί να επέμβει όπου χρειαστεί, και μάλιστα είναι και σε επιφυλακή ακόμη και οι υδροφόρες του Δήμου για να επέμβουν άμεσα αν ομιγέννητο ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, επιποδός λοιπόν και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι κρίσιμο να υπάρξει καλός συντονισμός και καλή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής πολιτείας και πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα και σήμερα και αύριο και γενικότερα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Να είσαι καλά.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Εκτός σύνορων τώρα, διότι οι πυρκαγιές έχουν

0: 500 στρέμματα, ενώ αγροκτήματα, σπίτια και μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα στο καλοκαίρι, να σημειώσουμε ότι σε ολόκληρο τον Καναδά έχουν απανθρακωθεί 9,9 εκατομμύρια στρέμματα γης. Σε άλλα μετωπατώρα, στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας, για τρίτη μέρα. Ήδη 40.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στη Σερβία τώρα, στο Ντέλι Μπλάτο, επίγειες και ενέργειες δυνάμεις για τέταρτη μέρα προσπαθούν να ελέγξουν μια πυρκαγιά που καίει παρθένο δάσος, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να μην προσεγγίσει και παρακείμενο χωριό. Ενώ όσον αφορά στην Αλβανία και την Ιταλία, τα μέτωπα παρουσιάζουν σήμερα μια καλύτερη εικόνα. Περιοχές στην Κρούγια της Αλβανίας εκενώθηκαν, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή. Και στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να θέσουν υπόελεγχο την πυρκαγιά, ενώ 200 άτομα, κυρίως τουρίστες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Όπως είπαμε όμως, στις δύο αυτές χώρες η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
1: Μάλιστα. Πάντως, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι γενικότερα για την Ευρώπη μέχρι και σήμερα που μιλάμε, με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες όπου δεν ανέμενε κανείς τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους και τέτοιας κλίμακας φαινόμενα. Τώρα, πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται. Εκεί έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια κλιμάκωση μετά και από αυτή την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη κατά της Αράμκο.
0: Βεβαίως, μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα έγινε σε δηληστήριο στην πόλη Τζιζάν, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ευθύνη, όπως είπες, ανέλαβαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες. Από την πλευρά τους, οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της. Η κατάσταση μεταξύ του Ριάντ και του καθεστώτος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη στην Ιεμένη παραμένει τεταμένη, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία Σαουδαραβικών συμφερόντων στην Ερυθρά. Είναι μια κατάσταση έκριθμη και βλέπουμε συχνά πυκνά χτυπήματα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν φαίνεται πως θα έχουμε τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό τον λευκό καπνό, τον οποίο αναμένει όλη η διεθνής κοινότητα, Λουίζα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους να προειδεάζουν για μια σκληρή στάση, την οποία σκοπεύει να συνεχίσει να κρατά η Τεχεράνη σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ.
0: Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, διαστόματος του γραμματέα Μοχάμαντ Μπάγκερ Ζολγκάρντ, παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που στην πραγματικότητα δείχνει αυτό το οποίο έλεγαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης, πως δηλαδή το άνοιγμα του Ορμούζ εξαρτάται από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι από τις ενεξελίξεις διαβουλεύσεις με το Ομάν. Η Τεχεράνη είναι πολύ σαφή στα αιτήματά της, τα έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην απειλήσουν ξανά τη χώρα, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των ενόπλων συμμάχων του στην περιοχή, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, άρση των οικονομικών κυρώσεων και ανεφόρων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά της, βέβαια, η Ουάσιγκτον, μέσω του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ, ενώ λένε πως οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία και πως έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο τις τελευταίες ημέρες.
1: Μάλιστα, για να δούμε τι θα ισχύσει τελικά στο τέλος της ημέρας, και δεν ξέρω και πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε και αυτή την πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ώρες, πως το Πεντάγωνο έχει ζητήσει από μεγάλες αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, την παράδοση προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
0: Ο πόλεμος με το Ιράν, Πέτρο, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, έχει δημιουργήσει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για περισσότερα πυρομαχικά σε συντομότερο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις, μάλιστα, που δείχνουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων έχουν μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επικεντρώνεται στο να αυξήσει τις προμήθειες πυρομαχικών, ούτως ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν όσα όπλα χρειάζονται όταν τα χρειάζονται με το ρυθμό που απαιτεί η απειλή. Ο αναπληρωτής τώρα Υπουργός Άμυνας έδωσε στις αμυντικές βιομηχανίες ένα περιθώριο, μια προθεσμία 21 ημερών για να καταθέσουν σχέδια για μεγαλύτερη παραγωγή και για ταχύτερες παραδόσεις. Πάντως, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η προσπάθεια αύξησης της παραγωγής δεν σχετίζεται μόνο με το Ιράν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγχρονισμού της αμερικανικής αμυντικής

0: βιομηχανικής βάσης.
1: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες πια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχουμε και μια νέα αμυντική συμφωνία, το ΝΑΤΟ του Ισλάμ, όπως το περιγράφουν κάποιοι. Μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και δηλώσεις του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χακάν Φιντάν, ο οποίος παρουσιάζεται από πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας, αυτής της συμμαχίας των τριών χωρών. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
0: Και το ένα ενδιαφέρον έχει να κάνει με την Αίγυπτο, η οποία φαίνεται ότι μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία. Αυτό όμως θα γίνει μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Αυτό είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η συμφωνία δεν στοχεύει κατά του Ιράν. Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο που επισημαίνει με τις δηλώσεις του είναι πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Όπως εξήγησε λοιπόν, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ, όπως και η Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά προφανώς θα τα παρακολουθεί η Αθήνα, διότι αφορούν και το δικό μας σχεδιασμό σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και τον βηματισμό της χώρας μας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα Κροντήρη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, την άποψή του για αυτή τη συμπαχία, όπως την κατέθεσε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στο Σπύρο Μάλι.
2: Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δεύτερος είναι το τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς, τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ιεμένη. Ο τρίτος λόγος είναι τι συμβαίνει με το Ισραήλ και πώς αυτές οι χώρες αντιλαμβάνονται το Ισραήλ ως ένα προβληματικό πλέον παίκτη στην περιοχή, ο οποίος θέλει μάλιστα να ηγεμονεύσει αυτή. Και ο τέταρτος λόγος είναι η στάση των Αμερικανών, η οποία είναι επαμφωτερήσουσα, και αυτές οι χώρες που είναι και οι τέσσερις κοντά στις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν στην περιοχή. Θα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή, έχουν μικρότερη εμπλοκή, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια συνθήκη περιφερειακών διευθετήσεων.
1: Αυτή την τριμερή αμυντική συμφωνία, ακούσατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, τη ζυγίζει και η Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά. Βεβαίως, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
3: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
4: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφως. Δεν είναι εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
5: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση, πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
3: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
7: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
8: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
3: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας σε Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου, όπου είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είναι πλάκη και μία μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Έχουν τραυματιστεί και δύο αστυνομικοί. Η Μέρη Τούμπα έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Το ατύχημα έγινε περίπου στις 10.30 το βράδυ, όταν ένα ενισχυμένο όχημα από γερμανικής καταγωγής υπήκο, επέβαιναν τρία άτομα ακόμη, επιχείρησε να κάνει αναστροφή στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και συγκρούθηκε σφοδρά με μοτοσυκλέτα της Δίας, όπου επέβαιναν δύο αστυνομικοί. Αυτός ο οδηγός ήθελε να γυρίσει στο ρεύμα προς Αθήνα. Κινούνταν προς
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Αυτοί με το όχημα έκαναν αναστροφή σε σημείο το οποίο δεν επιτρέπεται και γενικότερα δυστυχώς είναι μια κακή πρακτική την οποία την ακολουθούν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ακριβώς. Και ειδικά και είναι και ο συγκεκριμένος δρόμος, να πούμε. Είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, τον έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές. Είναι ένας δρόμος χωρίς φανάρια που γίνεται πολύ συχνά αυτό. Γιατί πρέπει να κάνεις για να κάνεις μια παράκαμψη, ας πούμε, να γυρίσεις, πρέπει να προχωρήσεις πάρα πολύ. Οπότε είναι μια συνήθις τακτική εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο να γίνεται αυτό. Ο οδηγός του έγινε τον οδηγό αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Συνελήφθη για πρόκληση βλαβών από αμέλεια, αλλά βέβαια μετά αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα οι δύο αστυνομικοί είναι σε καλή κατάσταση, νοσηλεύονται στο 401.
0: Δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Θετικό αυτό και ευχάριστο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Βέβαια θα χρειαστεί να μείνουν ακόμη κάποιες μέρες στο νοσοκομείο και μετά θα πάρουν εξιτήριο και αυτοί με τη σειρά τους.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, τον διδάκτορα εγκληματολογίας και δικηγόρο. Τι είπε στην ΕΡΤ για αυτό το τροχείο?
4: Το βέβαιο είναι το ότι η ύπαρξη του μικρού φαναριού εκεί στη γωνία σημαίνει το ότι είχε ξαναγίνει δυστύχημα. Πάρα πολλοί που έχουν εποπτεία των δρόμων εκεί δεν έχουν φροντίσει ίσως να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να είναι πιο ασφαλής η διέλευση. Αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε. Και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
0: Και είχαμε και ένα ακόμη τροχαίο σήμερα το πρωί στην Πάρνηθα. Ένα αυτοκίνητο κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη. Ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν σόους και τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την τροχιά. Τώρα, χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πολύ δυσάρεστη κατάληξη. Αναφερόμαστε στον θάνατο, τον πνιγμό ενός 4χρονου αγοριού σε μια πισίνα σε ένα beach bar στην Πάρο. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και βεβαίως παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ δεν τα κατάφερε. Ο μικρός είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών, για τις οποίες έρευνες θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Έλα, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτών των ερευνών έχει συλληφθεί ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε δηλωθεί μάλιστα και ως ναυαγοσώστης. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο.
0: Ήταν από τα πρώτα που μάθαμε όταν έγινε γνωστό αυτό το τραγικό συμβάν με το θάνατο του παιδιού, ότι δεν υπήρχε εκεί ναυαγοσώστης, όπως προβλέπεται, χρέη ναυαγοσώστη εκτελούσε ο ιδιοκτήτης.
5: Τυπικά ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης. Στο συγκεκριμένο περιστατικό επιστρατεύτηκε ένας μπάρμαν, ένας εργαζόμενος επιχείρησης, ο οποίος ανέσυρε απλά το παιδί από την πισίνα.
0: Αφού είχε
5: και δυστυχώς διαπιστώθηκε και στο κέντρο υγείας παρά τις προσπάθειες των γιατρών ότι δεν υπήρχε κάτι που μπορούσαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξεκινάει μια έρευνα. Η σύλληψη αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς που και αυτοί έχουν συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Βρίσκονταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην θάλασσα. θάλασσα που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα από το συγκεκριμένο μαγαζί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί του τμήματος Πάρου. Θα πραγματοποιηθεί μια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού στον χώρο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, την οποία έχει αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τονίσουμε ότι υπήρξε και μια ανάρτηση, σαν ανακοίνωση από την επιχείρηση. Συλληπιτήρια εκφράζει η διοίκηση στην οικογένεια του παιδιού και αναφέρει ότι θα παραμείνει κλειστός ο χώρος λόγω πένθους μέχρι νεοτέρας. Αναμένεται λοιπόν να δούμε και με τις οδηγίες του εισαγγελέα πώς θα κατευθυνθεί η έρευνα και τι στοιχεία θα προκύψουν. Εξετάζονται βέβαια και ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας της πισίνας και το γεγονός ότι είχε δηλωθεί ως ναυαγωστός σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρισκόταν στο σημείο.
0: Μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παρατυπία από πλευράς αυτής της επιχείρησης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα δούμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις από την περιφέρεια. Ξεκινώντας από την Ηλία, είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο να μην εξαπατούνται πολίτες από τους επιτίδιους που έχουν πραγματικά αφαιρέσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Το τελευταίο περιστατικό, Πέτρο, μας έρχεται από την Ηλία. Εκεί λοιπόν, όπου ένα άτομο τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας, προσποιήθηκε το λογιστή με το πρόσχημα της αντικατάστασης των χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες. Ζήτησε να συγκεντρώσει λοιπόν η γυναίκα ό,τι χρήματα είχε σε σακούλα και να τα βάλει εξωτερικά του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη γυναίκα ευτυχώς δεν πίστηκε, Πέτρο, από τα όσα της είπαν και το άτομο που της τηλεφώνησε και η Σπύρα, η οποία ήταν πίσω από αυτήν την πράξη. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν τη γυναίκα να τοποθετήσει σε κοντινό σημείο του σπιτιού της μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα. Ο άντρας, ο οποίος είχε συνελήφθη μαζί με ένα ακόμα άτομο, πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο και παρέλαβαν την τσάντα. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο χώρος είχε περικυκλωθεί από αστυνομικούς και έτσι συνελήφθη. Να σου πω ότι ο συνεργός του, ο οποίος και αναζητείται, αποπειράθηκε να εμβολήσει αστυνομικούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς, μια περίπτωση όπου η γυναίκα, η ηλικιωμένη γυναίκα, δεν πίστηκε από τα λεγόμενα των δραστών και έτσι δεν έχασε χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος και μεθυσμένος ήταν και οδηγούσε και με μαϊμού πινακίδες.
6: Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα από το τμήμα της Τροχέας Πατρών, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο άνδρας αυτός, οι πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί και ο οδηγός είχε τοποθετήσει στο όχημα άλλες, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Παράλληλα, προχώρησαν και σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ οι αστυνομικοί, με το αποτέλεσμα να δείχνει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Πλέον ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για τις παραβάσεις που προαναφέραμε λίγο νωρίτερα.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πάτρα στα Χανιά, όπου είχαμε τη σύλληψη από τις αστυνομικές αρχές ενός 24χρονου Παλαιστινίου, υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στο πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο δηλαδή των Χανίων. Ένα κορίτσι γεννημένο το 2009 φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα. Υπήρξαν φωνές από το κορίτσι, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια. Ακούστηκαν από τους γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της. Η αστυνομία πάντως προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στην Κάρπαθο τώρα, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη. Είναι μια απόφαση που έλαβε το λιμεναρχείο έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Είναι η πρώτη εκτίμηση της λιμενικής αρχής, ότι δηλαδή έχουν εντοπιστεί παλιά πυρομαχικά, και για το λόγο αυτό και για λόγους ασφαλείας σε μια περίοδο που υπάρχει έντονος τουρισμός στο νησί, πάρα πολλοί επισκέπτες. Η περιοχή αυτή έχει οριοθετηθεί και έχουν επιβληθεί και ανάλογοι περιορισμοί. Τι μιλώ τώρα και στο Σαρακίνικο. Σας είπαμε κάποια πράγματα και στην αρχή του δελτίου μας. Είχαμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν περιμένει κανείς να συναντήσει εν μέσω Θέρου, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες, πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, το Σαρακίνικο. Ένας επιχειρηματίας από τη Μήλο κατέγραψε το θέαμα με το κινητό του, και θα μπορέσετε να δείτε το βίντεο και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία με τον ιδιοκτήτη του ελικόπτερου μαζί με την παρέα του να κατεβαίνουν σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουν μπάνιο στη συγκεκριμένη παραλία για να απολαύσουν ανενόχλητοι τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου. Ένα ακόμη περιστατικό, όχι τόσο τιμητικό, για το νησί της Μήλου που το φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής μας. Τώρα είναι και σήμερα σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με πάρα πολλούς ταξιδιώτες να αναχωρούν για νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Έχουμε και κάποια νεότερα στοιχεία από το λιμενικό σώμα για τα σημερινά προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχουμε 23 αναχωρήσεις πλοίων για σήμερα, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.441 επιβάτες. Σκεφτείτε πως αυτά τα δρομολόγια αφορούν το λιμάνι του Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας σκεφτείτε πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, 7.320 επιβάτες που θα αναχωρήσουν από την Αθήνα, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες. Αυξημένη η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Για τον Αργοσαρονικό επίσης έχουν προγραμματιστεί 58 δρομολόγια, πάνω από 9.200 οι επιβάτες που θα μετακινηθούν με τα συγκεκριμένα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά πάντα. Να ακούσουμε πολίτες αδιούχους του Αυγούστου που μίλησαν και σήμερα στην κάμερα του Sky, να ακούσουμε τι είπαν εγκαταλείποντας την Αθήνα.
7: Πάμε στην Άξο, μία εβδομάδα, ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος.
8: Πάμε στην Άξο, πάμε για 4 μέρες το σύνολο και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
9: Πάμε στην Πάρο, 2.
7: Στην Αντίπαρο, ναι.
10: Εδώ το παιδί είναι Γερμανός, έχει έρθει να τα σάρωσει όλα στην Πάρο.
0: Είναι βέβαια πως το γενικευμένο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά αναμένεται να επηρεάσει. Επηρεάζει ήδη δηλαδή τον σχεδιασμό όλων σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες που επιλέγει κανείς να κάνει διαμονή, να μείνει σε κάποιον τουριστικό προορισμό, σε κάποιο νησί. Βεβαίως σε σχέση και με τις μετακινήσεις του. Όσοι κινηθείτε με το γιο ταχύ σας, με το αυτοκίνητό σας, σίγουρα θα έχετε δει στα πρατήρια καυσίμων πως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και βεβαίως εδώ τώρα έρχεται ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον μηνιαίο προϋπολογισμό όλων μας. Είτε μιλάμε για μια σύντομη απόδραση, είτε για μια πολυήμερη απόδραση, είτε και για μια προφανώς μακρινή απόδραση που θα χρειαστεί να διανύσει κανείς με το αυτοκίνητό του πολλά χιλιόμετρα. Το ερώτημα το οποίο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ακόμη είναι γιατί, ενώ υποχωρεί η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν αποτυπώνεται στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο αφορά όσους θα κινηθούν και αυτές τις ημέρες με το αυτοκίνητό τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Χερβατζόβου για αυτό το θέμα.
11: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
12: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
13: Ξέρετε, θα βάλω κάποια 30 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
11: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεσερβουάρ τους εδώ στην Αττική λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
14: Ένα δίμερο στην Πρέβεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
15: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
11: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
10: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
11: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
10: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Δεν πέφτουνε ποτέ.
11: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
16: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με την βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
17: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων αντάλογα πορευόμεθα.
11: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.
0: Σε μερικές χρηστικές ειδήσεις για τη συνέχεια, ειδήσεις που σας αφορούν, έχουμε μία πρωτοβουλία την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών, με την οποία σκοπεύει να βάλει τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ελλείψεις υλικών και γραφειοκρατικά κολλήματα στους διαγωνισμούς προμήθειας των πινακίδων αυτών από το ελληνικό δημόσιο. Θυμίζω πως το πρόβλημα αυτό είχε διωγγωθεί τους προηγούμενους μήνες. Πάρα πολλά νέα οχήματα και δίκυκλα παρέμεναν αταξινόμητα στα καταστήματα εμπορίας. Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να λύσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να εκδίδονται γρήγορα πινακίδες και με ταχύτητα και με διαφάνεια μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων. Εντάχει, να σας πούμε μερικά στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο σκοπεύει το Υπουργείο να αντικαταστήσει τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες με μια κεντρική αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θα καταθέτει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής, ο άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι αυτός, ψηφιακά το αίτημα χορήγησης νέας πινακίδας, ή στην περίπτωση που εκλάπησαν οι πινακίδες ή κάποιος τις έχει χάσει αίτημα για την κατάσταση των πινακίδων, θα γίνεται αυτομάτως η διασταύρωση και η πληρωμή μέσω της διασύνδεσης με το e-παράβολο. Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, για να βγάλουμε κάποιο παράβολο, και το σύστημα Δίας. Το κόστος κατασκευής βεβαίως και τα τέλη υπέρ του δημοσίου θα εξοφλούνται όλα αυτά ηλεκτρονικά. Θα ταυτοποιούνται απευθείας με μια γρήγορη διαδικασία και στη συνέχεια θα εκδίδεται μια ψηφιακή εντολή παραγωγής, η οποία θα παράγεται αυτόματα και θα διαβιβάζεται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή, ώστε γρήγορα αυτός να την φτιάξει την πινακίδα και να μην έχουμε αυτές τις πολύμινες καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θέλει, μέσα από την οποία το δημόσιο θέλει να βάλει τέλος σε αυτή τη διαδικασία της προμήθειας των πινακίδων αυτοκινήτων και δικύκλων που βασιζόταν μέχρι και σήμερα, κρατήστε το αυτό, στη διενέργεια πολυετών κεντρικών διαγωνισμών για την ανάθεση της παραγωγής. Ένας ή κάποιοι λίγοι τέλος πάντων ήταν οι προμηθευτές και αυτό οδηγούσε σε γραφειοκρατικά κολλήματα, σε ελλείψεις σε πινακίδες στην αγορά και αυτό βεβαίως επηρέαζε και την αγορά του αυτοκινήτου και τα νέα οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το νέο σύστημα με τις πινακίδες μπορείτε να αναζητήσετε βεβαίως στο sky.gr. Τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2026-2027. Σήμερα η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους πολίτες των οποίων το άφημι λήγει σε 9 ή 0. Και από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μετά η πλατφόρμα κλείνει για όλα τα άφημι. Λοιπόν, οπότε από αύριο η πλατφόρμα ανοιχτή για όλα τα άφημι, βεβαίως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια που υπάρχουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να καταθέσετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θυμίζω πως βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος φέτος είναι η επιδότηση για κάποιον που θέλει να κάνει τις διακοπές του σε όποιον προορισμό επιλέξει, που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων. Βεβαίως πραγματοποιείται και ηλεκτρονική κλήρωση έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ευκαιρία να δίνεται σε όλους, διότι συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά από αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα για αυτά τα προγράμματα. Ηλεκτρονικά και εδώ γίνονται, υποβάλλονται οι αιτήσεις μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως με τους κωδικούς τάξης δεν θα χρειαστείτε κάτι άλλο, θα μπείτε και θα κάνετε την αίτησή σας. Αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας να δούμε ευθύς αμέσως και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή ειδησιογραφία. Σύνδεση λοιπόν με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία σε Οδυσσό Μπέλγκοροντ Σούμι. Αβέβαιο παραμένει το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες δηλώσεις, Χακάν Φιντάν για το Κυπριακό, ιδανική η λύση δύο κρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση το ρωσικό σφυροκόπημα των τελευταίων ημερών σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες με μπαράζ χτυπημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Προεδρίας, χτυπήθηκαν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα με σοβαρά πλήγματα εκ νέου στην Οδυσσό. Αντίστοιχα και το Μπέλγκοροντ δέχθηκε ρωσικό πλήγμα, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10. Σήμερα το πρωί το ρωσικό πρακτορείο Interfax ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε και δύο δηληστήρια στην περιοχή Σούμι στη Βόρεια Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στον Βρετανικό Guardian, το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2026 αφιέρωσε 25% περισσότερο χρόνο για την παρακολούθηση ρωσικών πλοίων σε βρετανικά ύδατα. Πάμε στο Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
20: Η αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών πλοίων στα βρετανικά ύδατα αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο του Βρετανικού Ναυτικού, το οποίο ξόδεψε 21 ημέρες για τον μήνα Ιούλιο, παρακολουθώντας την παρουσία του ναυτικού της Μόσχας σε Ντόβερ και Βόρεια Θάλασσα. Η δραστηριότητα αυτή είναι κατά 25% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τήσια έκθεση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν 116 φορές με σκοπό την παρακολούθηση ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων γύρω από τις Βρετανικές θάλασσες. Αυτά τα στοιχεία κατ' επέκταση δείχνουν αύξηση 30% της ρωσικής ναυτικής κινητικότητας μόλις τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, υπήρξε τετράμινη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου συμμετείχε και η βασιλική φρεγάτα HMS Somerset με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ρωσικών υποβρυχίων. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας τόνισε ότι αυτή η επιχείρηση εξυπηρετεί την ύπαρξη του ναυτικού να προστατεύει το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους από οπουδήποτε όταν απειλούνται τα συμφέροντά μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 500 πλοία ρωσικού στόλου, ενώ σε ετήσια βάση για το 2025 τα έσοδα της Ρωσίας σε πετρέλαιο και αέριο μειώθηκαν κατά κατά 24%. Την ίδια ώρα ο Πούτιν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί το σκιώδη στόλο των παλαιών πλοίων του Κρεμλίνου με σκοπό να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
19: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, αβέβαιη παραμένει η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για τη διέλευση διεθνών στόλων. Η Ιράν και ο Ομάν φαίνεται να έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ωστόσο, η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, θέτει νέους όρους προς την Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο κατά του Ιράν και ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Στην Τουρκία τώρα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο πλαίσιο για τη νέα διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο γραφείο σύνταξης του Πρακτορείου Ανατολού, προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το Κυπριακό. Πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια της Αριάννας Φερεντίνου.
3: Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήταν απόλυτος στις θέσεις του. Δεν αναγνωρίζουμε τον ελληνοκυπριακό τομέα ως κράτος, είπε. Αν εσείς δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω ούτε την ύπαρξη του κράτους σας, γιατί δεν είστε κράτος που ιδρύθηκε το 1960. Επί 50 χρόνια, είπε, το status quo ήταν το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί πηγάζουν από ένα και μόνο λόγο, την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Για εμάς, η εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών είναι η ιδανική λύση. Ο ελληνοκυπριακός τομέας δεν θα προχωρήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τούρκους, είπε ο Φιντάν. Αυτό είναι ένα θέμα τόσο βέβαιο όσο το 2+2=4, είπε χαρακτηριστικά. Η κυρίαρχη ίση και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων, είπε ο Φιντάν, είναι κρίσιμη. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη με το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Η τουρκική πλευρά επίσης ικανοποιημένη από το σημείο που βρίσκεται. Δηλαδή, εδώ γεωγραφικά, στα σημεία όπου βρίσκονται οι δύο πλευρές, δεν έχει μείνει κάτι. Γιατί από το 1974, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έχουν πλέον δημιουργηθεί νέες γενιές και υπάρχει μια ζωή που συνεχίζεται. Ωστόσο, οι δυνατότητες που έχουν οι Τούρκοι είναι περιορισμένες σε σχέση με τους άλλους. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς ως τα αντιστάθμιτα, αναρωτιέται, δεν αναγνωρίζουμε ούτε και εμείς την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Επομένως, η μη αναγνώρισή μας είναι απολύτως νόμιμη, επέμεινε ο Χακάν Φιντάν. Στην πραγματικότητα, είπε, είναι δυνατόν, αφήνοντας αυτά τα ζητήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να αλλάξει τις νομικές της θέσεις, να γίνουν κοινά βήματα συμφέροντος που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη. Και μίλησε για δημιουργικές ιδέες με συνεργασία των δύο πλευρών στην ενέργεια, στο νερό και στο εμπόριο, όπου όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να ζουν καλά. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
19: Επιστροφή στη Γερμανία, όπου από σήμερα 4 γερμανικά κρατήδια, από τα οποία διέρχεται ο Ρήνος, εισάγουν εξαίρεση στο κυριακάτικο απαγορευτικό για την κυκλοφορία φορτηγών εξαιτίας της χαμηλής στάθμης του Ρήνου. Η ξηρασία έχει περιορίσει σημαντικά τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα έκτακτα μέτρα θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αποφυγή ελλείψεων σε πρώτες ύλες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ειδική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο μου. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Μεγάλες επιτυχίες έχουμε για τα ελληνικά χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 20 εφήβων νεανίδων, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής Ιάσον Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με χρόνο 6 λεπτά 50 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά. Και πριν βιαστεί κάποιος να πει, okay, έτυχε, που δεν τυχαίνει ποτέ να πάρει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο. Τον περασμένο Μάιο έχει κατακτήσει το χρυσό και στο πανευρωπαϊκό ο ίδιος αθλητής. Άρα δείχνει ότι είναι σε μια σταθερή πορεία.
0: Μπράβο.
21: Και στην ίδια διοργάνωση η Ρίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, επίσης στην κατηγορία σκιφ.
0: Και είναι νοπές οι μνήμες και από τις επιτυχίες που είχαμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου πάλι στην κοπηλασία.
21: Ακριβώς. Φαίνεται ότι στην κοπηλασία έχουν μπει γερές βάσεις για επιτυχίες και στο μέλλον. Ναι. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των ΗΠΑ είχαμε την Ιλιάνα Ρούσου που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2 λεπτά 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, και στα Ακαθημά στο ποδόσφαιρο. Είχαμε την ΑΕΚ χθες δυναμικά εύκολα 4-0 την Καλυθέα. Πρόβα Τζενεράλε εν ώψη του Super Cup τη Τετάρτη με τον Όφη στις 8 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Sky.
0: Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα πλούσιο το πρόγραμμα με τις ελληνικές ομάδες.
21: Βέβαια, έχουμε την Τρίτη.
0: Στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
21: Έχουμε τις Ρεβάνς. Την Τρίτη έχουμε Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός και ένα ημέγγενο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ζωντανά από την τηλεόραση του
0: Πάλι
21: Sky.
0: Από Sky, παιδιά.
21: Και οι δύο στις 8.30 και την Πέμπτη είναι το Άντρεχτ ΠΑΟΚ. Και οι τρεις χρειάζονται νίκη.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: όμως. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι.

κορυδεύω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπτουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ένταση και έκταση στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, προχώρησαν οι αρχές. Πλέον επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Τσεχία που βρίσκονται στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται άλλες 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιάννου Λισουφλίου και στο Σπήλαιο Ορεστιάδες. Οριοθετήθηκε μέσα σε μία ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο νέο μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρουσία και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Από αύριο αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι θα πνέουν 6 έως 7 μποφόρ με ρηπές που θα φτάσουν ακόμη και τα 9. Πολύ υψηλός κινδύνος της πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο. Επίσης Ηχείο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρίας, Κύρο και περιοχές της Εύβοιας, καθώς και σε Φθιώτιδα, Αρκαδία, Φωκίδα και Αχαΐ. Σε 2 σύλληψεις προχώρησαν χθες και σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στο Μαρούσι συνελήφθη 86χρονος που άναψε ψισταριά κοντά σε δασική έκταση, ενώ στη Χίο η μεταπόση ο οποίος προκάλεσε μικρή έκταση σε αγροτική πυρκαγιά μετά τη χρήση βενζινοκίνητης ατλίας. Στην Άρτα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν τα 2 στελέχη του ΔΔΕ που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας της Άρτας και τον τεχνικό ασφαλείας του υποσταθμού. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του χειριστή και των επιβενόντων στο ελικόπτερο για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Σύμφωνα πάντως με το προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τις προσγειώσεις και απογειώσεις ελικοπτέρων εκτός οργανωμένων ελικοδρομίων, ο χειριστής μπορεί, με δική του ευθύνη και έπειτα από οπτική επιβεβαίωση της καταλληλότητας του σημείου, να επιλέξει το σημείο προσγείωσης ή απογείωσης υπό την προϋπόθεση της σχετικής ενημέρωσης. Εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή, σε χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο δηληστήριο του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια της. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως η χώρα του απέρριψε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών χθες στην Πάρο. Οι γονείς του 4χρονου είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από χθες το βράδυ. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται 2 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σουνίου. Οι 2 αστυνομικοί που μετακινούνταν με τη μοτοσυκλέτα τους δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. στη Γερμανία, νέα στοιχεία ενισχύουν τις υποψίες ότι η πρόσφατη επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχε ρωσική προέλευση. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικούς αξιωματούχους, αναφέρουν πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το ντρόουν ανήκε σε ρωσική μυστική υπηρεσία. Στο μεταξύ, χθες η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Ρωσίας στο περιστατικό. Στη Μέση Ανατολή και πάλι βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζάμπα Χαμενεΐ στους δρόμους ανάμεσα στο λαό, καθώς και σε συναντήσεις με τους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν. Το βίντεο μεταδόθηκε μέσω του κρατικού δικτύου και έχει κάνει μέσα σε λίγες ώρες το γύρο του κόσμου. Παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία, μετά από ένα χρόνο, το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία κατοίκων και περαστικών οδηγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση και στην ίδια κατηγορία, η Λίλα Μουρατίδου στις γυναίκες ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, η άνεμη ενισχυμένη. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Μουζάκι Ηλίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Θα μας δώσει όλη την εικόνα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει φτάσει ήδη στο σημείο όπου υπάρχει αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν και για το οποίο υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ελέγξει φωτιά εδώ στο Μουζάκι Ηλίας. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς πίσω μου η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, ωστόσο συνεχίζουν να επιχειρούν και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικού σώματος και τα εναέρια μέσα προκειμένου να σβήσουν τις εστίες φωτιάς. Πλέον είναι διάσπαρτες οι εστίες μέσα στην δασική έκταση πριν πέσει το σκοτάδι. Βλέπετε, υπάρχουν και βαριά μηχανήματα τα οποία έρχονται εδώ προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να μην κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Να σου πω ότι η φωτιά ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα. Εκείνη τη στιγμή είχαμε, Μάρκο, κυρίες και κύριοι, ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Πήρε διαστάσεις και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σε δασική έκταση χωρίς το θετικό που κρατάμε να κινδυνεύει οικισμός. Συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχουν και πυροσβέστες από την Τσεχία οι οποίοι βρίσκονται εδώ και συμμετέχουν στο έργο κατάσβεσης, καθώς επίσης και εθελοντές αλλά και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι συνδράμουν το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Επίσης, από εναέρια μέσα αναδιαστήματα επιχειρούν 7 αεροσκάφη και πετζετέλ και air tractor και καναντέρ και 2 ελικόπτερα, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson και ένα Augusta Bell βρίσκονται εδώ και επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή, όπως που βλέπεις ζωντανά εδώ από το Μουζάκι, η εικόνα είναι καλύτερη. Θα προσπαθήσουν μέχρι τις 8:30-9:20 τα εναέρια μέσα να στοχεύσουν σε σημεία τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος που είναι υπεύθυνοι για το έργο κατάσβεσης. Βλέπετε εδώ στο βάθος ότι υπάρχει καπνός λευκός πίσω σε δασικές εκτάσεις, όπου ήδη στο σημεία, σε τέτοια σημεία επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος και υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Να σου πω ότι στην περιοχή σήμερα είχε συναγερμός υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορίας 3. Και επειδή αύριο υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι θα βοηθούν και πάλι στην εξάπλωση πυρκαγιάς, θέλουν οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτήν την πυρκαγιά. Βλέπουμε και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, προσπαθούν να κάνουν ρήψεις νερού σε σημεία τα οποία, επαναλαμβάνω, κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ενώ να πούμε ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και οι κάτοικοι από το Μουζάκι, οι οποίοι και με τα αγροτικά τους οχήματα ήρθαν εδώ προκειμένου να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης, γιατί όπως βλέπεις, Μάρκο, μιλάμε για καταπράσινη δασική έκταση, αναγεννημένο δάσος εδώ στην Ηλία, το οποίο δυστυχώς παραδόθηκε για μία ακόμα φορά στις φλόγες. Τώρα θα δείτε το ελικόπτερο Ericsson, το οποίο κάνει ρήψεις νερού στο πίσω μέρος από το βουνό που βρισκόμαστε εμείς, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις αιστείες τις οποίες προανέφερα. Η ρήψη θα γίνει ακριβώς στην πίσω πλευρά. Πετούν χαμηλά οι πιλότοι, ούτως ώστε να είναι όσο πιο δυνατόν καλύτερες οι βολές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αιστείες. Με την ευχή όλων να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά. Είναι η πρώτη σοβαρή πυρκαγιά μεγάλη που έχουμε το φετινό καλοκαίρι εδώ στην Ηλία. Δεν κινδύνευσε και δεν κινδυνεύει το Μουζάκι, να ξεκαθαρίσουμε το χωριό. Οι κάτοικοι είναι εκεί. Είναι βέβαια σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να το εγκαταλείψουν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για το χωριό Μουζάκι, που είναι πιο κοντινό χωριό προς το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο.

0: Ακούσαμε από τον Χρήστο Στρατουλάκο. Μάθαμε ποια είναι η νεότερη εικόνα σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Μουζάκι Ηλίας. Τώρα δεν είναι το μόνο πύρινο μέτωπο το οποίο μας απασχολεί, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Υπάρχουν και άλλες φωτιές στην επικράτεια. Γι' αυτό άλλωστε είναι και επιποδός όλος ο κρατικός μηχανισμός τις τελευταίες ώρες. Είναι αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ των πολυθυελωδών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που θα μας συντροφεύουν και τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, που έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Έχουμε ήδη λοιπόν αρκετά συμβάντα. Γιώργος Πρωτοψάλτης για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από την εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας στις τελευταίες ώρες.
1: Το τελευταίο χρονικά μέτωπο λοιπόν που απασχόλησε τους πυροσβέστες ήταν στο νέο μοναστήρι Δομοκού, μια φωτιά η οποία οριοθετήθηκε πριν από λίγα λεπτά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος σε χαμηλή βλάστηση σε μια κορυφή πλαγιάς έξω από το οικιστικό κομμάτι και υπήρξε συνδρομή από 3 εναέρια μέσα, 2 πετζετέλ και ένα ελικόπτερο τα οποία επιχειρούσαν από τις 6 και 10 όπου ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το συγκεκριμένο μέτωπο. Τώρα από εκεί και πέρα, εκτός από την φωτιά αυτή στην Φθιώτιδα, υπήρξε συναγερμός στην πυροσβεστική το απόγευμα, λίγο πριν τις 4 και εδώ στην Αττική, στο Κοροπή. Στην Αττική, η οποία να θυμίσουμε ότι σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού λόγω των
2: δύσκολων. Εδώ και τα πλάνα από την επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Κοροπή. Κατάφεραν και αντιμετώπισαν την πυρκαγιά πολύ γρήγορα, Γιώργο.
1: Μέσα σε μία ώρα, λοιπόν, οριοθετήθηκε αυτή η φωτιά. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από την οδό Σφίτου, λίγο έξω από το Κοροπή, σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Το συγκεκριμένο μέτωπο ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από επίγειες δυνάμεις, περισσότερο από 80 πυροσβέστες, ενώ ήταν και αρκετά ένα αέρια μέσα, 6-4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία μπόρεσαν γρήγορα να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά. Συνολικά, να πούμε, το τελευταίο 24ωρο, 30 αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στις 27 περιπτώσεις ήταν άμεση η κατάσβεση παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα σήμερα.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ και πάλι του Γιώργου Πρωτοψάλτη με την μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ένα σημείωμα προειδοποιεί για το μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και ο δρόμος για το λόφο Φινοπούλου έχει αποκλειστεί με λουκέτο. Πρόκειται για ένα από τα προληπτικά μέτρα λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Αττική.
4: Ο λόφος θα παραμείνει κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Εκτός από την Αττική, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, έχουν τεθεί Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια στη στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία στην Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές αύριο αναμένεται να προσθεθούν η Αχαΐα και η Φωκίδα. Από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες.
6: Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
3: Το πρωί στο στρατηγείο της πολιτικής προστασίας συνεδρίασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Με στόχο τη θωράκιση όλων των περιοχών, το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ενώ συγκλήθηκαν τα όργανα πολιτικής προστασίας σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες.
7: Όταν έχουμε υψηλό κίνδυνο, η πολιτική προστασία ουσιαστικά κηρύσσει μια περιοχή σαν να είναι σε έκτακτη ανάγκη πριν γίνει η έκτακτη ανάγκη και όχι μετά. Είναι πρόβλημα όταν έχουμε πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν φαντάζονται πόσο πολύ μακριά μπορεί να μεταφερθεί μία φλόγα ή μία κάφτρα από ένα τσιγάρο.
3: Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τετάρτη.
0: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και αύριο πολύ επικίνδυνες κλιματολογικές συνθήκες. Συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε την Ηλιάνα Κουτσούπη να μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από την κατάσταση που επικρατεί και αυτή τη στιγμή με τους ανέμους. Βεβαίως τι θα βρούμε μπροστά μας και αύριο.
8: Αυτή τη στιγμή αλλά και τις επόμενες ώρες περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων, ωστόσο όχι σημαντική. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες οι ρηπές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ. 8 μποφόρ παρατηρούμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στο Καρπάθιο Πέλαγος, ανάμεσα στην Κάσο και το Λασίθι. Εκεί περιμένουμε 8 μποφόρ. Και στο Μυρτό Πέλαγος περιμένουμε έως και 6 μποφόρ τις επόμενες ώρες, επομένως η εξασθένιση δεν είναι σημαντική.
2: Ηλιάνα, η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα αναφορικά με την ένταση των ανέμων.
8: Πολύ σωστά. Αύριο περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση των βορειάδων. Θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο, 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές κατά τις μεσημβρινές ώρες θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ όπως παρατηρούμε. Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε πού θα σημειωθούν οι μέγιστες ρηπές των ανέμων. Βλέπουμε στην Εύβοια, κυρίως τα νότια τμήματα, τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, αλλά και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, θα αγγίξουν τα 60 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Αττική μέχρι τα 75 χιλιόμετρα. Ανά ώρα. Στο Ανατολικό Αιγαίο επίσης και στις Κυκλάδες 85 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, κυρίως στην Μυτιλίνη και την Χίο, φυσικά και στις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στα νότια τμήματα αλλά και το ανατολικό της τμήμα, περιμένουμε εκεί ρηπές μέχρι και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και φυσικά και πάλι στην Λακωνία, τα Κύθρα και γενικά στο Μυρτό Πέλαγος έως και τα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Τι ελώδεις άνεμη και σε τι επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία?
8: Η θερμοκρασία αύριο στην Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθεί στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων, δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 36 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές κυμαινόμαστε κατά τις μεσημβρινές ώρες στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς.
0: Αυτά από τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος χθες βρέθηκε σε πυροφυλάκιο στα Νότια Προάστια. Σήμερα βρίσκεται στην Κεσαριανή και εκεί είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή. Υπάρχουν περιπολίες επιτήρησης που είναι σε εξέλιξη. Μάριος Γιαννόπουλος, πολλά τα ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δεϊμέζη.
4: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται τα στελέχη της πολιτικής προστασίας εδώ στην Κεσαριανή και αυτό διότι ισχύει, όπως είπες και εσύ, η απαγόρευση της διέλευσης, της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής των εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς αλλά και περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές που είναι πράσινες. Αυτή τη στιγμή έχει στηθεί πίσω μου μια περίμετρος ασφαλείας, μπορούμε να πούμε εδώ, διότι έχουν κλείσει με κόνους, έχουν κλείσει την είσοδο του άλσους της Κεσαριανής. Και όσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα επάνω, δεν επιτρέπεται φυσικά να περάσει κανείς και για κανέναν λόγο, αλλά όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω, υπάρχουν κλιμάκια της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας. Πίσω μου υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής εδώ στην είσοδο, αλλά και του αστυνομικού σώματος, προχωρώντας στο βάθος. Δεν φαίνονται, είναι κατά μήκος του δάσους κινούνται και επιχειρούν με συνεχείς περιπολίες και με εναέρια drone, διότι σπιθαμί προς σπιθαμίς κανάρουν το άλσος εδώ στην Κεσαριανή και του Ημιτού ευρύτερα προκειμένου να μπορέσουν να το προφυλάξουν από κάποια ενδεχόμενη ομιγέννητο πυρκαγιά. Όπως μας επεσήμαναν, θα μείνουν εδώ όλη τη νύχτα, ολονύχτια ευάρδια και μάλιστα πρόκειται για ένα δύσκολο βράδυ, διότι έχουν ενισχυθεί ήδη αρκετά οι άνεμοι. Οι ρηπές είναι ήδη από τώρα έντονες. Το μπορούμε να το αισθανθούμε και εμείς. Οπότε λοιπόν αυτό αυξάνει, όπως καταλαβαίνεις, και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.
0: Σήμερα εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος ο άρμοντας υπουργός, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, απίστευνε έκκληση για μια ακόμη φορά προς τους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Βεβαίως απαγορεύονται διαροπάλου οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο τέτοιες ημέρες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
9: Τα οικόπεδα μας εμείς όλα τα έχουμε καθαρίσει. Mm-hmm. Έχουμε βάλει άνθρωπο και μας τα καθάρισε. Mm-hmm.
10: Με αίσθημα ευθύνης αλλά και υπό τον φοβό μιας φωτιάς, κάτοικοι στην Αρτέμιδα Αττικής λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
11: Πρόκειται για το οικόπεδο ενός σπιτιού, ένοικος, το οποίο μας ανέφερε πως καθάρισε από νωρίς τον χώρο του με τον φόβο μήπως ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά στην περιοχή.
12: Τα καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πρέπει να έχουμε πυροσβεστές, αλλά ποιος έχει όμως. Όλα είναι επικίνδυνα.
13: Να έχουμε απομακρύνει όλα τα ξερά χόρτα και μάλιστα να τα έχουμε βάλει σε πλαστικές σακούλες για να μπορέσουν να τα πάρουν οι υπηρεσίες του Δήμου και θα πρέπει να έχουμε κλαδεύσει τα δέντρα σε ένα ύψος τουλάχιστον 4 μέτρων.
10: Η προστασία όμως από τις πυρκαγιές δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των πολιτών.
11: Παρόλο που οι κάτοικοι στην Αρτέμιδα προσπαθούν να

0: χόρτα, γιατί αλλιώς είναι εν δυνάμει έτσι εστίαση κρίξεως πυρκαγιάς.
1: Η κάμερα του Sky καταγράφει στην περιοχή βουνά από σκουπίδια.
2: Μπάζα, καρέκλες, παλέτες, λάστιχα, χόρτα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, υπάρχει δίπλα στους περισσότερους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Αρτέμιδας.
3: Μπουρλότο θα γίνει, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρεις κουβέντες. Άμα θα ανάψει, τέρμα, τέλειος. Ο Δήμος πρέπει να είναι, να επιλύθει. Και η προσωπική ευθύνη του καθενός να μην πετάει.
4: Εγώ πάντα. Που μένω Αιγίνης, τα σκουπίζω, που είμαι και μεγάλη γυναίκα. Δεν υπάρχει εδώ καθαίρεση στο Δήμο.
5: Εμείς έχουμε και χόρτα κόβουμε, έχουμε χλωκοπτικό. Φροντίζουμε και τα δέντρα, κλαδεύουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα. Όλοι οι λούσα είναι γεμάτοι χωματερές, κινδυνεύουμε, δεν καθαρίζουν σχεδόν τίποτα.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταξύ άλλων τη θερινή περίοδο, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, αλλά και οι κάψεις ξερών χόρτων, κλαδιών και σκουπιδιών.
6: Στην Άρτα τώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκαν τα δύο στελέχη του ΔΕΔΙΕ για τις διαδοχικές εκρήξεις και την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο υπερυψηλής τάσης. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και απείλησε και μια πολύ μεγάλη περιοχή της Άρτας και τα σπίτια εκεί των κατοίκων. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Χρήστος Στατουλάκος, μπόλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
7: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα δύο στελέχη του ΔΕΔΙΕ, τα οποία βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο κιτ Αράχθου, που πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Να σου πω λοιπόν ότι εκτός από τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα και την εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, στον διευθυντή του ΔΕΔΙΕ επιβλήθηκε η χρηματική εγγύηση ύψους 120.000 ευρώ, ενώ στον υπεύθυνο δικτύου και έργων επιβλήθηκε εγγύηση 50.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, να σου πω, Μάρκο, ότι η έρευνα συνεχίζεται όσον αφορά τις αιτίες πρόκλησης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, καθώς περιμένουμε το πόρισμα των ειδικών για το ποια είναι η αιτία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά σε μια επιχείρηση, Μάρκο, να θυμίσουμε, που χρειάστηκε αρκετές ώρες το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να σβήσει τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε στη μία ώρα τα ξημερώματα λόγω των διαδοχικών εκρήξεων. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, κινδύνευσε και κάποια σπίτια να επεκταθεί η φωτιά. Ωστόσο, οι πυροσβέστες μπόρεσαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα επεκταθεί στα σπίτια και αμέσως μετά προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση. Μάλιστα. Του συγκεκριμένου μετόπου. Να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Σύντομα, μέσα στη εβδομάδα, αναμένεται να έχουμε τα αποτελέσματα για το τι ακριβώς συνέβη.
6: Έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων της πυροσβεστικής σε μεγάλο εύρος και αυτές οι έρευνες έχουν φέρει αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιών. Βεβαίως, οι περισσότερες είναι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια συμπολιτών μας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Έλληνας Χερβατζόγλου.
8: Μια μεγάλη φωτιά αφήνει πίσω της τάχτη, καμένα δάση και κατεστραμμένες περιουσίες. Αφήνει όμως και ένα ερώτημα. Από πού ξεκίνησε? Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στην ίδια την έρευνα της πυροσβεστικής και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στις 12 μεγάλες πυρκαγιές που καταγράφηκαν από τις 28 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, οι 11 έχουν συγκεκριμένη αιτία και στις αντίστοιχες υποθέσεις έγιναν 11 συλλήψεις. Πόσες όμως από αυτές τις περιπτώσεις ξεκινούν από αμέλεια?
9: Έχουμε ήδη 680 πρόστιμα, έχουμε πάνω από 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Θα ήθελα να πω ότι το 90% από αυτές τις περιπτώσεις είναι πυρκαγιές από αμέλεια, το 10% είναι από πρόθεση.
8: Πίσω από αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται διαφορετικές αιτίες. Καύση απορριμμάτων στην Πάρο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρισμού σε Κρήτη και σε Βιωτία, γεωργικές εργασίες στην Αργολίδα, πρόθεση στην Κεφαλονιά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι έρευνες προχώρησαν σε συλλήψεις.
10: Η ΔΑΕ συνεχίζει να εστιάζει στην επιστημονική τεκμηρίωση των αιτιών πρόκληση των πυρκαγιών, καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.
8: Και τι σημαίνει στην πράξη πυρκαγιά από αμέλεια? Τα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ξεκινούν από καθημερινές εργασίες. Στο 33% βρίσκονται εργασίες που προκαλούν υψηλές θερμοκρασίες ή σπινθήρες, όπως τροχός και ηλεκτροσυγκόληση. Από 22% καταγράφονται η καύση υλικών και η χρήση γυμνής φλόγας, αλλά και η

0: Μεταλλουργικές εργασίες με μηχανήματα. Στο 14% βρίσκονται βλάβες σε ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, αλλά και περιστατικά με οχήματα. Πιο χαμηλά βρίσκονται τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά με 5%, ενώ τσιγάρα και μελισσοκομικές εργασίες καταγράφονται από 2%.
1: Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια όμως κάνουν την ίδια ζημιά.
0: Η φωτιά μπορεί να σβήσει. Η έρευνα μπορεί να ολοκληρωθεί, οι συλλήψεις να γίνουν. Για να κλείσει όμως πραγματικά μια υπόθεση, μένει το πιο κρίσιμο βήμα, η απόδοση ευθυνών.

0: Πάμε στη Μήλο τώρα. Στη Μήλο έχουν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις μετά και από αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε με ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο Σαρακίνικο. Το Σαρακίνικο, μία από τις πιο εμβληματικές, πιο διάσημες παραλίες του νησιού, είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη στιγμή που επέλεξε ο πιλότος του ελικόπτερου να προσγειώσει το ελικόπτερο σε αυτή την παραλία. Εδώ τώρα επανέρχονται στην επικαιρότητα και στη δημόσια συζήτηση κάποιες γκρίζες ζώνες που υπάρχουν.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι.
5: Κάτοικοι του νησιού κάνουν λόγο για ακόμη ένα παράδειγμα αυθαιρεσία σε μια περιοχή που δέχεται ήδη τεράστια τουριστική πίεση. Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εικόνες πυροδοτούν θύελλα αντιδράσεων, με χρήστες να μιλούν για έλλειψη σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον και για ανεξέλεγκτες συμπεριφορές.
0: Οι εικόνες αυτές, πραγματικά απίστευτες, με το ελικόπτερο να προσγειώνεται σε αυτή την παραλία της Μήλου, προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση. Η Έλληνα Χερβατζόγλου με όλα τα νεότερα και όλο το ρεπορτάζ και πάλι.
5: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εντοπίζει αυτή τη στιγμή ένα νομικό κενό. Τι προβλέπει όμως το ισχύον πλαίσιο? Ο χειριστής ενός ελικοπτέρου μπορεί με δική του ευθύνη και αφού επιβεβαιώσει ότι το σημείο είναι κατάλληλο, να επιλέξει το σημείο προσγείωσης ή απογείωσης ακόμη και εκτός οργανωμένου ελικοδρομίου. Με την προϋπόθεση όμως ότι έχει γίνει η προβλεπόμενη ενημέρωση. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Μπορεί να θεωρηθεί παράνομη μια τέτοια προσγείωση που γίνεται σε παραλία γεμάτη με λουόμενους? Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, όχι. Στην περίπτωση του Σαρακίνικου, για να θεωρηθεί παράνομη προσγείωση, θα πρέπει το συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται σε περιοχή Natura ή να υπάγεται σε άλλο καθεστώς ειδικής προστασίας. Και κάπως έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το προεδρικό διάταγμα που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία ρυθμίζει τις προσγειώσεις και απογειώσεις ελικοπτέρων εκτός οργανωμένων ελικοδρομείων. Μήπως λοιπόν χρειάζονται αυστηρότεροι κανόνες? Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει σε υπηρεσιακό επίπεδο, ακόμη και για την τροποποίηση ή την απόσυρση του συγκεκριμένου πλαισίου. Παράλληλα, εξετάζεται και η πληροφορία ότι ο πιλότος φέρεται να έχει δηλώσει άλλο σημείο προσγείωσης. Αν πράγματι ισχύει, είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρχές. Πάντως, τον λόγο έχει πλέον και η δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας Ήρου έχει δώσει εντολή για κατεπίγουσα προανακριτική εξέταση, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για τον πιλότο, τον ιδιοκτήτη και τους επιβάτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα, όπως έκθεση σε κίνδυνο ή διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.
6: Να θυμίσουμε και το σάλο που είχε προκαλέσει πρόσφατα η αποκάλυψη των εργασιών κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου στο Σαρακίνικο.
5: Από ό,τι φαίνεται, Μάρκο, δεν είναι η πρώτη φορά που το Σαρακίνικο βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέρσι στην περιοχή Μίτακα. Τελικά, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είδαμε ότι οι εργασίες πάγωσαν, ενώ στη συνέχεια ανακλήθηκε και η οικοδομική άδεια. Ωστόσο, οι κάτοικοι τώρα καταγγέλουν ότι στο σημείο παραμένουν ακόμη σίδερα, ξύλα και οικοδομικά υλικά και ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η αποκατάσταση του τοπίου. Οι κάτοικοι ζητούν πλέον ξεκάθαρα μέτρα προστασίας, ώστε το μοναδικό αυτό τοπίο να μην βρίσκεται κάθε φορά αντιμέτωπο με μια νέα αυθαίρετη ή ανεξέλεγκτη παρέμβαση.

0: Να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Εκεί είχαμε χθες μια τραγωδία στην πισίνα ενός beach bar με θύμα ένα 4χρονο αγόρι το οποίο πνίγηκε. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από αυτή την τραγωδία και τις συνθήκες του θανάτου του 4χρονου αγοριού. Γιώργος Πρωτοψάλτης με όλες τις εξελίξεις που έχουμε και αφορούν και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
1: Ο 69χρονος ιδιοκτήτης που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα μέχρι την ολοκλήρωση της προκατακτικής έρευνας που διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πάρου. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε δηλωθεί ως ο ναυαγωσός της στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα φέρεται σύμφωνα με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι την ώρα της τραγωδίας βρισκόταν στο σημείο, αναφέροντας παράλληλα ότι περιμετρικά της πισίνας υπήρχε πλήθος από πινακίδες, στις οποίες ανέφεραν ότι παιδιά κάτω των 13 ετών θα έπρεπε να συνοδεύονται όσο διάστημα βρίσκονται στην πισίνα. Να τονίσουμε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να διαπιστωθεί πώς το 4χρονο αγόρι διέφυγε της προσοχής των γονιών του και οι δύο γονείς, να υπενθυμίσουμε, είχαν συλληφθεί με την ίδια κατηγορία ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι νωρίτερα με εντολή εισαγγελέα. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκιο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων, όπως επίσης αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
0: Χθες το βράδυ εδώ στην Αττική, στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες αστυνομικοί. Ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο είχαν μισθώσει τουρίστες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Είναι λίγα λεπτά αφότου το γιοταχή με τους τέσσερις επιβαίνοντες συγκρούεται με την μηχανή της ομάδας Δίας. Τα σημάδια από την πρόσκρουση στην πόρτα του αυτοκίνητου είναι εμφανή. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίζονται ευτυχώς ελαφρά.
3: Στο σημείο αυτό επιχείρησε ο οδηγός να κάνει αναστροφή και να γυρίσει στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα των δύο αστυνομικών που κατευθύνονταν προς Ούνιο.
2: Ο οδηγός γερμανικής υπηκότητας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό. Συνελήφθη όμως για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
4: Την κάνουν αναστροφή εύκολα εκεί πέρα, χωρίς να βλέπουν καλά. Και ειδικά βράδυ. Οπότε γίνονται. Έχουν βάλει όμως πινακίδες που το λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Και κάτω γραμμές έχουν βάλει για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, τρέχουν.
2: Οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, φέροντας τραύματα και κακώσεις, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
3: Κατά μήκος του δρόμου, εδώ στην Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, υπάρχουν πολλά εικονοστάσια για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ένα τέτοιο υπάρχει και στο σημείο εδώ, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
2: Πρόκειται για έναν δρόμο καρμανιόλα με ελάχιστα φανάρια που χρειάζεται αυξημένη προσοχή και αντανακλαστικά από τους οδηγούς.
5: Ναι, είναι επικίνδυνο. Τώρα χρειάστηκε να πάρουμε μία στροφή, είχαμε δυσκολία.
6: Μεγάλες ταχύτητες δεν τηρούν δηλαδή τις ταμπέλες, τα μέτρα πρέπει να πάρουν. Πιο αυστηρά μέτρα και μόνο έτσι.
2: Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η αναστροφή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

0: Εκτός σύνορων τώρα για να δούμε και τη διεθνή ειδησιογραφία και τα νεότερα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία με αφορμή ένα νέο περιστατικό που είχαμε πριν από κάμποσες ώρες. Οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα σε δηληστήριο της Αράμκο. Η Αράμκο, πετρελαϊκός κολοσσός, πολύ μεγάλος, έχει την έδρα της στη Σαουδική Αραβία. Βεβαίως την ίδια ώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί σκληραίνουν τη στάση τους. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθη της Ιεμένης ισχυρίζονται πως έπληξαν δηληστήριο της Αράμκο στην πόλη Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν πως ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση που τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Ουάσιγκτον, ανακοινώνοντας λίστα αιτημάτων.
0: Το ούτε πόλεμο ούτε ειρήνη είναι κακό. Δεν πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοινώνει ότι μια συμφωνία με το Ομάν που θα καθορίζει νέες διαδρομές διέλευσης του ορμούς βρίσκεται στα τελικά στάδια. Όμως επαναλαμβάνει ότι αυτή η συμφωνία δεν θα σημάνει και αυτόματο άνοιγμα του στενού.
0: Ακούμε τον Αμπάς Αραχτζή, λέει πως αυτή η συμφωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά το άνοιγμα του στενού εξαρτάται από την εκπλήρωση μια σειρά άλλων όρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις και να άρουν τις οικονομικές κυρώσεις. Η Τεχεράνη παραδέχεται πως υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.
0: Μέχρι να τερματιστούν οι παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μας αποζημιώσουν, δεν υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, λέει ο Αμπάς Αραχτζή και πάλι. Και ακούμε τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, λέει, προσπαθούμε να δούμε αν είναι πρόθυμοι να κάνουν το είδος των μακροπρόθεσμων αλλαγών που θα ήταν απαραίτητες για να έχουν μια καλύτερη σχέση με εμάς. Αν όχι, αυτό είναι εντάξει. Απλώς θα συνεχίσουμε να ασκούμε την πίεση που μπορούμε.
1: Με στόχο να μπει ένα τέλος στη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, ο υπαρχηγός της ομάδας Μπασίτζ ανακοινώνει πως η Τεχεράνη θα δημοσιοποιήσει βίντεο με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας έξω στο δρόμο, όπως και κατά τη διάρκεια συναντήσεων με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων. Σε μια προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν σήμερα αυτά τα πλάνα του Μοτσνταμπά, που όμως είναι από παλαιότερη διάλεξή του στην ΚΟΜ.
0: Μένουμε στο θέμα. Το Ισραήλ απορρίπτει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει κλείσει, όμως δεν έχουμε οριστική λύση. Δεν έχει ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει σάρκα και ωστά αυτό το σχέδιο. Η Λουίζα Κροντήρη με όλες τις πληροφορίες πριν από λίγο στον Sky.
2: Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων και πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Και όταν λέω αφοπλισμός της Χαμάς, αυτό σημαίνει βαριά όπλα, ελαφρύτερα όπλα, όλα τα όπλα. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό και όχι για εικονικό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε σχετικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Εν ώψη εκλογών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις και υπογραμμίζει ότι όσο είναι πρωθυπουργός δεν θα δημιουργηθεί ποτέ Παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, μάλιστα, είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας σπουδαίος φίλος, όμως το Ισραήλ ξέρει πώς να υπερασπιστεί τη θέση του ακόμη και απέναντι στους καλύτερους του φίλους όταν χρειάζεται.

0: Στη Γερμανία τώρα ενισχύεται το σενάριο πως ήταν ρωσικής προέλευσης των ντρόν με κρηκτικά που εξουδετερώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ένα θέμα για το οποίο ασκείται δρυμύτατη κριτική και στο εσωτερικό της χώρας από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς για τις ολιγορίες που είχαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και το πως μπόρεσε να περάσει, να εισχωρήσει στον εναέριο χώρο της χώρας, της Γερμανίας, το συγκεκριμένο ντρόν με εκρηκτικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κυρανούδη, η ανταπόκρισή της πριν από λίγο στον Sky.
1: Δύο αμερικανικά μέσα, το CNN και η Wall Street Journal, αναφέρουν επικαλούμενα πηγές από στρατιωτικούς κύκλους αλλά και κυβερνητικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης λένε οι ίδιες πηγές ότι το ντρόουν έφερε επιβεβαιωμένα στρατιωτικό υλικό. Επίσης, στη Γερμανία, κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών δείχνουν επίσης ανοιχτά τη Μόσχα, παρότι ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ ήταν πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις του, κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση και ενδεχομένως ξένες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από αυτή. Όμως η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις αυτές, κάνοντας λόγο για μια κατασκευασμένη πρόκληση από το Κίεβο και ευρωπαϊκούς κύκλους, αλλά και για μια αντιρωσική ιστερία στη Γερμανία.
0: Την ίδια ώρα η Άγκυρα στέλνει μηνύματα διαστόματος Χακάν Φιντάν του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας της, δηλαδή για το πλαίσιο το οποίο διέπει την αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει δηλώσεις στο πρακτορείο Ανατολού για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και το εκτόπισμά της ο κύριος Χακάν Φιντάν. Ακούμε τη Λουίζα Κροντήρη, έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Η Αίγυπτος μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία, εφόσον όμως επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, εκτίμησε ο Χακάν Φιντάν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επισημαίνει πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Άγκυρας, Ριάτ και Ισλαμαμπάτ είναι τεχνικά το ίδιο με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ, καθώς και γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των υποχρεώσεων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ο Φιντάν απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο εξέταζαν τεχνικά εδώ και πολύ καιρό, ενώ ανέφερε το παράδειγμα των ΗΠΑ που έχουν αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες εκτός ΝΑΤΟ.
3: Ιράν.
0: Ακούμε τον Χακάν Φιντάν. Λέει πως το Ιράν δεν βρίσκεται στο στόχο της συμμαχίας. Το Ισραήλ, το Ιράν. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, κοιτάξτε, όποιος δεν μας επιτεθεί δεν βρίσκεται στο στόχο μας. Όταν λέτε εμείς, εννοείτε τις τρεις χώρες, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ναι, απαντά.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Κάνουμε το, βλέπετε για παράδειγμα, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολλές παρόμοιες συμφωνίες με χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως το Ισραήλ και άλλες. Τώρα ελάτε να δούμε τι γίνεται με τη μεταναστευτική κρίση και πώς καλύτερα να διαχειριστεί τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της η Ευρώπη. Υπάρχει ένας αναβρασμός στα αεροδρόμια της Ισπανίας μετά και τους ελέγχους που επέβαλε η Μαδρίτη στους ταξιδιώτες από την Ιταλία σε απάντηση των μέτρων που έλαβε η Ρώμη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθήνας Παπακώστα.
5: Προτιμάω τη Λαϊκή σαν πρώτη επιλογή. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητα των προϊόντων. Και σίγουρα είναι πιο καλές τιμές.
6: Πώς τις βλέπετε σε σχέση με το...
7: Με τη διπλωματική σύγκρουση μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης να έχει για τα καλά οξυνθεί, η πρώτη έλεγχη των Ισπανικών αρχών στους επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων που φθάνουν από την Ιταλία είναι γεγονός.
0: Η αεροσυνοδός μας είπε ότι δεν θα μπορούμε να κατέβουμε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς την επίδειξη διαβατηρίου, λέει μια επιβάτης. Είναι ασυνήθιστο, δεν έχουμε συνηθίσει ελέγχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας σταμάτησαν και μας ζήτησαν έγγραφα. Βασικά, σε όσους εκρίνει η αστυνομία, ότι έπρεπε.
8: Είναι όσα πει ο ειδεντιφικασιόν, α τόσου, α λου και λαν παρεσίδιο βιέν η πολιτεία.
7: Αυτή είναι η απάντηση της Μαδρίτης στην επιβολή παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από την κρίση στη Θέουτα, που άνοιξε παλιές πληγές και επανέφερε το μεταναστευτικό στην καρδιά της Ευρώπης.
0: Καλούμε την Ιταλία να αλλάξει στάση από τώρα μέχρι την Κυριακή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας.
7: Η Ισπανία καλεί την Ιταλία να άρει τους επιβληθέντες ελέγχους έως την Κυριακή. Η Ρώμη όμως δεν επανεξετάζει την απόφασή της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν απαντά σε τελεσίγραφα.
3: Δεν αναθεωρούμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας για την Ιταλία.
7: Ο Πέντρο Σάντσεφ, υποστηρικτής μιας φιλελεύθερης μεταναστευτικής πολιτικής, και η Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίκτρια των αυστηρότερων ελέγχων στη μετανάστευση, παραμένουν αντιμέτωποι. Με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα πολιτικό μπραντεφέρ εν ώψη ενός κρίσιμου εκλογικού κύκλου και στις δύο χώρες, αλλά και σε σειρά κρατών μελών, όπου η ακροδεξιά καραδοκεί.
0: Δεν υπάρχει απειλή ούτε μεταξύ της Θεότητα και της Ισπανίας, ούτε ανάμεσα στην Ισπανία και την υπόλοιπη ζώνη Σέγγεν. Επομένως, αυτό στο οποίο γινόμαστε μάρτυρες είναι πολιτική κλιμάκωση, λέει ο καθηγητής Αλμπέρτο Αλεμάνινο.
7: Και οι έλεγχοι παραμένουν σε ισχύ, γεννώντας ανησυχία πως τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης υψώνουν πλέον τύχη στο εσωτερικό της.
0: Πριν προχωρήσουμε στο δελτίο μας, σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Μιλάμε για έναν από τους πιο ιδιαίτερους και πιο πολυσχηδείς καλλιτέχνες του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, με ρόλους σε εμβληματικές ταινίες με τους οποίους σημάδευσε το νεότερο ελληνικό σινεμά. Αναλυτικά στο sky.gr μπορείτε να διαβάσετε την καλλιτεχνική πορεία του και τη διαδρομή του Νίκου Καλογερόπουλου. Μεγάλη αναγνώριση η οποία ήρθε για τον ίδιο μέσα από τις ταινίες του τις δεκαετίες του 80 και του 90. Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Νίκος Περάκης, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Κώστας Φέρης και ο Νίκος Ζαπατίνας, και βεβαίως και με πάρα πολύ καλούς Έλληνες ηθοποιούς όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Ηλίας Λογοθέτης και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Και λέμε ότι ήταν πολυσχεδής, πολυπροσωπικότητα ο Νίκος Καλογερόπουλος, διότι υπήρξε και ποιητής και μουσικός, ασχολήθηκε δηλαδή και με άλλα καλλιτεχνικά είδη. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Τώρα, γυρίζοντας σελίδα, η ακρίβεια είναι, αν θέλετε, το μόνιμο θέμα συζήτησης στα τραπέζια των πολιτών. Βεβαίως η ακρίβεια έχει χτυπήσει τώρα και τις λαϊκές αγορές, εκεί όπου κανείς μπορούσε να προστρέξει για να βρει καλύτερες τιμές. Τώρα πια πολλά είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανιούσα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βιβής Γκίκα.
5: Προτιμάω τη λαϊκή σαν πρώτη επιλογή. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητα των προϊόντων και σίγουρα είναι πιο καλές τιμές.
6: Πώς τις βλέπετε σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό?
5: Είναι λίγο πιο αυξημένες. Είναι σίγουρα πιο πάνω.
6: Η Ελστάτ μπορεί να ανακοίνωσε για τον Ιούλιο μείωση 1,5% στις τιμές των λαχανικών σε σχέση με πέρυσι. Οι καταναλωτές όμως δεν το βλέπουν στους πάγκους των λαϊκών.
8: Είναι τσιμπημένες, παιδιά, έτοιμες.
6: Για του λόγου το αληθές, η σύγκριση των τιμών των προϊόντων σε σχέση με πέρυσι δείχνει ότι οι πιπεριές έχουν αυξηθεί 50 λεπτά, 20 λεπτά οι ντομάτες, 35 λεπτά τα αγκουράκια και τα κολοκύθια και 10 λεπτά τα φασολάκια. Αποτέλεσμα, οι σακούλες να γεμίζουν πλέον με το σταγονόμετρο. Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που ψωνίζουν πλέον μετρημένα, αγοράζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Την ίδια ώρα δεν λείπουν και εκείνοι που προτιμούν να έρθουν στη λαϊκή τις μεσημεριανές ώρες, αναζητώντας καλύτερες τιμές σε φρούτα και λαχανικά.
9: Μετρημένα ψωνίζουν όλοι. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του μήνα έχουν λεφτά. Μετά δυσκολεύουν τα πράγματα και όλοι μας ζητάνε λιγότερα, λίγο πιο φθηνά να πάνε τα πράγματα, μικρότερη ποσότητα.
10: Όταν έρχονται και δεν τους παίρνουν τρεις ντομάτες, δύο αγγούρια, ένα κολοκύθι. Δεν έχει λεφτά. Θέλουν να ψωνίσουν, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά.
6: Εποχικότητα, κακοκαιρία, αύξηση του κόστους παραγωγής και ασθένειες είναι για τους παραγωγούς οι αιτίες του κακού.
10: Η ντομάτα οι περισσότεροι την έχουν εγκαταλείψει. Υπάρχει σήμερα ένα σκουλίκι που το λένε τούντα. Έχει καταστρέψει καλλιέργειες.
6: Στον αντίποδα, οι τιμές στα φρούτα είναι σημαντικά καλύτερες από πέρυσι, με την Ελστάτ να ανακοινώνει μείωση 9,4%.
11: είναι πολύ καλές. Σήμερα ειδικά, δεν ξέρω, επειδή δεν έχει κόσμο.
6: Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση των τιμών δείχνει μείωση 2,5 ευρώ στα κεράσια, 80 λεπτά στα νεκταρίνια και στα λεμόνια, 70 στα ροδάκινα και 10 λεπτά στις μπανάνες. Εν όψη της ΔΕΘ, οι παραγωγοί ζητούν μεταξύ άλλων μέτρα μείωσης του λειτουργικού τους κόστους και ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ακόμη καλύτερες τιμές.
0: Η ακρίβεια είναι και ένα από τα θέματα για τα οποία υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τα κόμματα ανταλλάσσουν πειρά, με το ενδιαφέρον βεβαίως να στρέφεται και στο καλάθι της ΔΕΘ. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σημείο καμπής πάντα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
12: Ευρύ πακέτο παροχών αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, έχοντας στο επίκεντρο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό στο τέλος Αυγούστου, ωστόσο ήδη το Υπουργείο Οικονομικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν επεξεργαστεί σειρά μέτρων με στόχο τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των εισοδημάτων.
13: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτό τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
12: Μεγάλος βραχνάς παραμένει η ακρίβεια και οι τιμές σε σούπερ μάρκετ και καύσιμα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα.
14: Μειώνουμε 82 φόρους και ότι έχουμε αυξημένα έσοδα για να μπορούμε να μοιράζουμε κοινωνικό μέρημα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ακρίβεια, που είναι ένα εισαγόμενο θέμα εμπολής. Ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια. Ασφαλώς και ακόμα και αν έχουν αυξηθεί οι μισθοί.
15: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταία συναγοραστική δύναμη. Συναγωνίζεται, έκανε ένα ντέρμπι μαζί με τη Βουλγαρία. Βάσει της Eurostat. Βάσει της Eurostat είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης στην ενεργειακή φτώχεια. Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επιτέλους. Να πέσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να ανακουφιστούν και οι καταναλωτές.
16: Προτείνουμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει διπλό και τριπλό ΦΠΑ.
12: Η κυβέρνηση επιμένει στα μόνιμα μέτρα και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
13: Ναι, υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας. Υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας που και εκεί προσπαθούμε και είναι ένα μέτωπο ανοιχτό για μας και συνεχές. Δεν θα έρθουμε σήμερα και θα πούμε, κοιτάξτε παιδιά, σας δίνουμε ένα ευρώ ή και δύο, ακόμα και αν δεν μπορούμε, αλλά θα έρθουμε αργότερα γιατί μάλλον πέσαμε έξω στους υπολογισμούς μας και θα τα πάρουμε πίσω. Εδώ πέρα μιλάμε πάντοτε για μόνιμα μέτρα.
12: Τα πρωτογενή πλεονάσματα βάσει των οποίων θα δοθούν οι παροχές αποτελούν ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Δημιούργησε πλεόνασμα το οποίο μοιράζει. Τι άλλο κάνει, πληρώνει τα χρέη που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις της χαμένης δεκαετίας του 80 και έχει πολύ μεγάλο πρόσημο του Πασόκ αυτό.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, μιλούσε για τα ματωμένα πλεονάσματα του κυρίου Τσίπρα και πως μοιράζει επιδόματα μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει κάτι αυτό?
14: Μα γιατί εμένα μου θυμίζει ακριβώς την πολιτική Μητσοτάκη.
12: Στη ΔΕΘ αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία εν όψη των εκλογών της Άνοιξης.
0: Μάλιστα, τώρα, εκτός από τις πολύ ωραίες αναμνήσεις που κουβαλούν στις αποσκευές τους πολλοί νέοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, φέρνουν μαζί τους και τον ιό της γρίπης. Υπάρχουν πολλά τέτοια κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω βεβαίως του συνωστισμού και του γεγονότος ότι μέτρα αυτοπροστασίας και πρόληψης δεν λαμβάνουν οι νέοι όταν διασκεδάζουν. Οι ειδικοί μίλησαν στο Sky, εξήγησαν πού οφείλεται αυτή η αύξηση των κρούσματων και έδωσαν βεβαίως και κάποιες συμβουλές τις οποίες οφείλουμε να ακούσουμε όλοι. Το ρεπορτάζ είναι της Βίβης Γκίκα.
17: Υπάρχει φόβος. Κρατάμε αποστάσεις.
18: Συγχρονισμός μέσα σε κλαμπ.
19: Είναι και αυτό, προφανώς. Γιατί τόσα κρούσματα αιώνια κυκλοφορούν μέσα στα κλαμπ.
6: Γρήπη μέσα στον Αύγουστο. Ο συνωστισμός στα νησιά φαίνεται πως ευνοεί τη μετάδοση του ιού, με τους νέους να επιστρέφουν από τις διακοπές τους και να μεταδίδουν την ίωση στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
20: Δεν είναι εύκολο να περιορίσεις στα νησιά ιδιαίτερα, που γίνονται οι συναστιάσεις, που βρίσκονται όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα ντόμινο που λέμε εμείς, ο ένας μεταδίδει στον άλλον.
6: Ενδεικτικό της εικόνας είναι το γεγονός ότι μόνο στην ΙΟ συνταγογραφήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες περισσότερα από 300 αντιϊκά φάρμακα.
20: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσος κόσμος νόσησε και πόσος κόσμος μετέφυγε εκεί.
18: Ο έντονος συγχρονισμός σε συνδυασμό με τη μη τήρηση των μέτρων υγιεινής οδηγούν πολλές φορές σε νέους οι οποίοι έχουν κολλήσει τη γρίπη Α. Ωστόσο δεν τους πτωεί και θέλουν να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν το φετινό τους καλοκαίρι.
21: Χαλαρά πράγματα. Μετά το βράδυ λίγο κλαμπάκι, δηλαδή θα κάνουμε όλο, το περιέχει όλο το πρόγραμμα.
6: Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και συνιστούν να μην αγνοούνται ακόμα και τα πιο ήπια συμπτώματα. Πονόλαιμος, πυρετός ή καταβολή είναι αρκετά για να γίνει ένα τεστ και εφόσον είναι θετικό να περιοριστούν οι επαφές.
22: Αλλά αν ξεκινήσει κάποια συμπτωματολογία γρίπης ενώ βρίσκονται στις διακοπές, καλό είναι να μείνουν να ξεκουραστούν, να μην συνεχίσουν τις διακοπές τους, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εμπλοκές.
6: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την επιστροφή από τις διακοπές. Και αυτό γιατί ο ιός μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μέσα στο σπίτι και να φτάσει σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και ευπαθείς ομάδες.
22: Μεγάλη προσοχή όταν επιστρέψουμε τις διακοπές μας προς τις ευπαθείς ομάδες που θα συναντήσουμε, στον παππού μας, στη γιαγιά μας δηλαδή. Γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από εμάς.
6: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Προσοχή στα συμπτώματα, τεστ όταν χρειάζεται και κυρίως προστασία των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές εμπλοκές.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
23: Στο πρωτολίο του με την Dortmund, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα στο φιλοθέαμο κοινό. Το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη γερμανική ομάδα. Και ο καλός του φίλος Χρήστος Τζόλης απάντησε με ασίστ τον Ουανέρη στη φιλική νίκη της Dortmund με 2-3 επί της Arsenal μέσα στο Λονδίνο. Στην Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης σημείωσε το 0-2 της Sporting μέσα στην Αμαδόρα. Όμως έγινε αλλαγή, η Εστρέλα αντεπιτέθηκε, ισοφάρισε και κόψε 2 βαθμούς από τα Λιοντάρια. ΑΕΚ και Καλυθέα τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πριν ο αρτιαφιχθής Μίλαν Βιτάλης συστηθεί στο κιτρινό μαύρο κοινό με ένα υπέροχο γκολ. Τη σκυτάλη από τον Ούγκρο έλαβε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Αρχικά εκτέλεσε τον Αγγελόπουλο και εν συνεχεία αγκάλιασε τον πρώην συμπαίκτη του. Ο Σέρβος μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και κατέγραψε ένα εντυπωσιακό χάτρικ μέσα σε 23 λεπτά. Η Ένωση επικράτησε με 4-0 και έβαλε πλώρη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Το Superbet Super Cup στην Κρήτη. ΑΕΚ την Τετάρτη στις 8 από τον Sky.
24: Let's see from Wednesday. I think that...

0: φυλακή στη ζωή. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπίτια.

0: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: ξεχάσεις να αγαπάς. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.